0: 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραπιέδες. Κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: Σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
2: Πώς είπατε, κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
5: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
4: Α! Και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
5: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
4: Α, Τάκη! Θέλω καινούριο σπίτι! Τώρα!
3: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανωτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
3: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: 5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
3: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
4: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
4: Μεταφοράμε φορτηγά της εταιρείας μας στον νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
6: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
7: Τα καλύτερα τραγούδια.
8: Με χιόνο, νερό και κρύο.
6: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
8: Μάγισσες φέρτε βότανα.
6: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
8: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός. Τη νύχτα που...
6: Νυχτερινή περίπολος με τον Γιώργο.

0: Ζώος 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: Συγγνώμη, κύριε. Ποιος είσαι?
1: Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Ανοίγουν τα σχολεία, στράτο. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ, τυρί, ζαμπόν. Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
2: Αγοριά, ξεκολλήστε. Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
1: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
2: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σμίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαροκροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
1: Σωθήκαμε, φίλε.
3: Όλοι οι γονείς παρών 147.
4: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
5: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά.

0: Λαμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Μεσημιακό δελτίο ειδήσεων από το kalamata-news.gr και παρουσίας-news.com.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή σας εβδομάδα. Είναι οι πρώτες εξελίξεις από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο, αλλά και τη Μεσσηνία σε τίτλους επικαιρότητας. Σημαντικές παρεμβάσεις περιμένει η αγορά για μία ακόμη φορά, παρά το γεγονός ότι ανακοινώθηκαν 120 δόσεις, ωστόσο υπάρχουν δικαιολογητικά και κόφτες. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό που έχει προκύψει όχι μόνο για τις επιχειρήσεις περισσότερο, αλλά και τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν να αντιμετωπίσουν τη μέγενη της εφορίας, ενώ παράλληλα πολλές από τις επιχειρήσεις προσπαθούν ακόμα να περικόψουν και προσωπικό προκειμένου να ανταποκριθούν στα λειτουργικά τους έξοδα, τα οποία μάλιστα είναι μεγάλα. Το κοστοβόρο, μάλιστα ενεργειακό κόστος, επιβαρύνει τις επιχειρήσεις της Μεσσηνίας και της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου με ό,τι αυτό συνεπάγεται, καθώς η αγορά βλέπει ένα πολύ δύσκολο χειμώνα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Την ίδια ώρα οι πολίτες μετρούν ακόμα και το τελευταίο ευρώ για να κάνουν τα ψώνια τους. Και από ό,τι φαίνεται η αγορά βρίσκεται σε μια περίοδο ιδιότυπου οικονομικού χειμώνα μέχρι και τις επόμενες γιορτές. Ωστόσο, εφαρτήριο θα αποτελέσει και το τρίμερο της 28ης Οκτωβρίου. Στα άλλα θέματα τώρα, το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στην κατασκευή του έργου παράκτησης προστασίας για το δυτικό επιθαλάσσιο τείχος στο κράστρο της Μεθόνης. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο θα δώσει πνοή στην περιοχή. Μεταφερόμαστε στην Αρκαδία, όπου στην Τρίπολη τα κρούσματα απάτης δεν έχουν τέλος. Προσποιήθηκαν μάλιστα επιτίδη τους αστυνομικούς και εξαπάτησαν ηλικιωμένοι. Τις απέσπασαν χρυσές λίρες και 40.000 ευρώ. Ανάλογα περιστατικά, φυσικά εκτός από την Αρκαδία, έχουν παρουσιαστεί και στη Μεσσηνία, αλλά και σε άλλες περιοχές. Οπότε καλό θα είναι να είναι προσεκτικοί, ιδίως ηλικιωμένοι. Ένα σημαντικό στοίχημα αφορά το Δήμο της Καλαμάτας για την περιοχή της Φρακόλυμνας. Μάλιστα διεκδικείται χρηματοδότηση προκειμένου να δώσει μια βιώσιμη αστική πράσινη ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή. Οι παρεμβάσεις πάντως που γίνονται στους κεντρικούς δρόμους της αναπλάσσης Καλαμάτας δείχνουν ότι πρέπει να υπάρχει μια μεγάλη στροφή του Δήμου, κάτι που ζητούν ήδη οι πολίτες, σε περισσότερο πράσινο, περισσότερο ίσιο για το καλοκαίρι, αλλά και σε ένα ενεργειακά μετασχηματισμένο κέντρο της Καλαμάτας, τόσο σε δημόσια όσο και σε δημοτικά κτίρια, τα οποία θα της δώσουν νέα αξιακή πνοή. Φίλοι μας, εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωση στις 8 με 9 κοντά στο πρωινό δρομολόγιο.

0: ήταν οι τελευταίες ειδήσεις από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
1: Τι ψάχνεις εκεί?
2: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
1: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
2: Και γιατί εκεί?
1: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
2: Τηλέφωνα για ραντεβού
1: 27220-22922 και 6947-700-727.
2: Οκ, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
1: Εμένα, τον Κανελόπουλο.

μα με το πόνο μ' αγκαλιά, άσε με πια να κλάψω.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
3: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω!
4: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
0: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.
7: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό κουράγιο, καλή δύναμη, να έχουμε ψηλά το κεφάλι. Ως πότε θα αντέξουμε, Έλληνες και Ελληνίδες, παλικάρια και φίλες, σε αυτή την Ελλάδα που για μία ακόμη φορά, όπως λέει και τραγούδι στη παράγκα του Θεού, μόνο την προσευχή μας μπορούμε να κάνουμε, γιατί κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει η επόμενη μέρα.

Και αυτή την εβδομάδα θα προσπαθήσουμε να τα πούμε έξω από δόντια μαζί με το Kalamata.gr και Paris.com και Peloponnesolife.com. Για εσάς που υδρώνετε στο τιμόνι, για εσάς που πάτε στη δουλειά σας, για εσάς που πάτε να τα βγάλετε πέρα και οι οικογένειες που δυστυχώς δεν μπορούν να τα βρουν εύκολα. Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος θα πούμε για το δρόμο και τις εξελίξεις στους εθνικούς άξονες. Δρόμους ακούμε, αλλά δρόμους δεν βλέπουμε στην νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Στην οικονομία, από το συνολικό χρέος, μόνο το 6,7% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολείπου βρίσκεται σε ρύθμιση. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη έφτασαν και ξεπέρασαν τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ ανά χρόνο στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία στην εφορία, είναι χαρωμένοι πάνω από 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι. Και μετά κάποιοι μας μιλούν για ανάπτυξη. Άρα για αυτά τα 4 εκατομμύρια τι θα πούν το επόμενο χρονικό διάστημα? Και φυσικά κάτω από τον πήχη των προσδοκιών, οι υποσχέσεις κυβέρνησης για μείωση στα καύσιμα, έχουμε ένα πληθωρισμό 5,1% το Σεπτέμβριο στην Ελλάδα, παραμένουν στα ύψη τη τιμολόγια ρεύματος και δύο στα πράσινα τον Οκτώβριο με τις νέες αυξήσεις. Και για την ακρίβεια, τι να πούμε, υπερδιπλάσιες αυξήσεις σε βασικά τρόφιμα της καθημερινότητας για τους πολίτες. Υποτίθεται στα σούπερ μάρκετ ότι έκαναν μείωση κυρίων για τις τιμές, ενώ τις είχαν αυξήσει το καλοκαίρι, κάπως τις μείωσαν το Σεπτέμβριο, αλλά και αυτό το μέτρο της κυβέρνησης πήγε στο βρόντο, γιατί οι αυξήσεις ήσταν να υπερκαλύψουν την οποιαδήποτε μικρή διαφορά.

Με άλλα λάγια στο σούπερ μάρκετ, η κοροϊδία της κοροϊδίας. Γιατί υποτίθεται ότι έκανα μείωση τιμό, λέει, θα κάνω στο Δεκέμβριο, ενώ είχαν αυξηθεί δύο και τρεις φορές Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Τον Οκτώβριο οι αυξήσεις είναι μεγαλύτερες. Άρα ξαναμίζεται αυτό το μέτρο. Ένα προεκλογικό πυροτέχνημα ήταν και πάει, φίλοι και φίλες. Ξεχάστε το.

Σας έλεγα πριν για τα 4 εκατομμύρια φορολογούμενους οι οποίοι είναι χρεωμένοι στην αφορία. Λέτε που όμως ξεφυλίζονται στον οικονομικό τύπο, γύρω στο 74% των χρεών είναι πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Φρε, ποιοι είναι αυτοί που χρωστάνε στην αφορία πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ? Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στην Ελλάδα έχουμε και μαϊμού πτυχία. Έχουν βρεθεί μέχρι τη Βουλή. Η Ομοσπονδία των Ελεύθερων Λειτουργών Εκπαίδευσης ζητά αυστηρότερους ελέγχους για πτυχία μαϊμού σε πιστοποίηση ξένων γλωσσών. Έχουμε και μαϊμού πτυχία. Και επίσης, σας είπα για το ρεύμα, η αύξηση τον Οκτώβριο 26,7% χρεώσεις, που να μπει και ο χειμώνας, ακόμα δεν έχει μπει ο χειμώνας. Ευρωπαϊκή, έτσι, τσουνάμι αυξήσεων παντού, αλλά στην Ελλάδα, όπως σας είπα, μεταφορές και ακριβότερα προϊόντα θα διάσουν το καλάθι της νοικοκυράς και δεν θα μείνει τίποτα όρθιο παρά το αθηνοκεντρικό κράτος, φίλοι και φίλες. Γυαλίζονται στα τηλεοπτικά παράθυρα οι πολιτικοί μας και ένας λέει εγώ είμαι πιο όμορφος, ψηφίστε μένα, εγώ είμαι καλύτερος, ψηφίστε μένα, και στο τέλος ο κόσμος πληρώνει το μάρμαρο. Καλά, δεν έχουμε ξυπνήσει ακόμα σε αυτή τη χώρα. Πότε θα ξυπνήσουμε, βρε παιδιά?

πάω στα μεσαινιακά θέματα. Ο στίχος του τραγουδιού έχει δύναμη. Είμαστε ελεύθεροι και ωραίοι, γιατί ζούμε στα δικά μας στίχη, στα σπίτια μας, τη δική μας φυλακή, στην καθημερινότητα. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποια θέματα μεσαινιακά. Οι εκπαιδευτικοί της Μεσαινίας είχαν βγει στους δρόμους. Τα κενά ήταν πάνω από 100. Τώρα λένε ότι είναι τα κενά πάνω από 60. Εντάξει, να αναπληρωθούν τα κενά, γιατί φτάσαμε στον Οκτώβριο και εδώ θα πρέπει τα κενά στα σχολεία, μαζί και με όλα τα προβλήματα που υπάρχουν, να λυθούν. Οπότε και θα έχει ιδιαίτερη σημασία για μία ακόμη φορά. Στην υγεία, η πρόληψη σώζει ζωές. Προληπτικοί έλεγχοι στη Μεσαινία, πάνω από 90.000 έχουν γίνει στον πληθυσμό. Πολύ καλά και τα δωρεάν προγράμματα που έγιναν στα χωριά. Νομίζω ότι αυτά έδωσαν την πρόσθετη και την πολύ μεγάλη υπεραξία. Έτσι για να μην ξεχνιούνται οι απόμαχοι.

καθαρή και δυνατή φωνή εδώ από το πρωινό δρομολόγιο. Να ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας. Λέτε και εσείς για την καθημερινότητα. Τι να πούμε, θα πάμε και σε μεσηνιακά θέματα. Να σας πω για τα αγροτικά τώρα, γιατί είμαστε και αγροτικός νομός. Εντάξει, έχει γίνει ένα απίστευτο αλαλούμ φέτος για το θέμα των δηλώσεων που αφορά και τα αγροτικά ζητήματα. Το λέμε αυτό γιατί πρέπει να υποβάλλονται και δηλώσεις και από όσους δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Ένα μεγάλο σωματικό ζήτημα, το οποίο καταλαβαίνουμε ότι δημιουργεί άλλες προεκτάσεις και τον κόσμο που δεν μπορεί να τα πληρώσει. Λοιπόν, κάποια στιγμή, ακόμα και αν δεν βγάλεις λάδι, θα είσαι υποχρεωμένος να κάνεις δήλωση. Και όλα αυτά βέβαια, μέσα που μιλάμε στην πραγματικότητα, βλέπουμε και τι άλλο, φίλοι και φίλες, δυστυχώς βλέπουμε και την απαξίωση του μεσηνιακού ελαιολάδου και της ποικιλίας κοροναϊκή. Οι τιμές ευθυλιστικές που είναι ακόμα και κάτω από τα 4 ευρώ δημιουργούν σοβαρά θέματα. Βέβαια, το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και να είναι μόνο τα αγροτικά, και στην αλληλεία έχουμε θέμα. Έδεσαν καΐκια οι καραβοκύριδες, οι αλλίες. Στήριξη ζητούν για το κόστος των καυσίμων, είναι και τα καύσιμα στα σκάφη, στα αλλιευτικά σκάφη. Και για αυτούς άραγε δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη. Χώρια τι έχουν ακριβήνει και τα αλλιεύματα. Δεν χρειάζεται να σας πω. 28 ευρώ έχει φτάσει, λέει. Έχουν φτάσει τα ψάρια, το μπαρμπουνάκι. Λοιπόν, έχουν εξοξευτεί και τα αλλιεύματα. Και αυτά είναι πανάκριβα. Και η σαρδέλα και ο γάβρος ακόμα κρύβουνε. Τελικά, σε αυτή τη χώρα δεν σεζόμαστε με τίποτα.

Και εδώ είμαστε για να ολοκληρώσουμε και το πρώτο μέρος της εκπομπής μας, να σας δώσω σημαντικές ειδήσεις, γιατί ξέρετε, εδώ ξημερώνει κάθε μέρα, ακούμε πολλά. Στη Μεσσηνία δεν έχουμε το δρόμους, ούτε σιδηρόδρομο, ούτε και λιμάνια. Έλατε που όμως δεν έχουμε ούτε και φράγματα. Ο κύριος Μάκαρης έκανε μια αναφορά για το μιναγιώτικο φράγμα. Είπε ότι έχουμε μεγάλη απώλεια ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, κοντά στα 34 εκατομμύρια ευρώ. Και ρωτάω, κύριος Μάκαρης, εύλογα, στο θέμα που έχουν παρεύει και μετά από ερωτήσεις, γιατί χάθηκε η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ήρθε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο το θέμα, γιατί κάποιοι πανηγυρίζουν για το μιναγιωτικό φράγμα. Κύριε Μάκαρη, εδώ να ακούσει ο κόσμος, εδώ και στην Τριφυλία δεν πανηγυρίζουν, γιατί το φιλιατρινό φράγμα έγινε, αλλά δεν έχει αδερφτικά δίκτυα. Και έχουμε 2026, πάμε 27, και άντε να είναι έτοιμο στο 2030. Πιστεύω μέχρι τότε να είναι. Σε μια Ελλάδα που πραγματικά είναι διαφορετικών ταχυτήτων. Και κάποιοι χειροκροτούν και πανηγυρίζουν και χειροκροτούν. Και βγήκε εκεί ο κύριος Χρυσομάλης για το φράγμα, λέει δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε τουλάχιστον 5-6 χρόνια μετά τις εξαγγελίες. Κάποιοι εξακολουθούν να πανηγυρίζουν. Στα υπόλοιπα μεσσηνιακά θέματα, μια καλημέρα στη Μεθόνη. Τοποθετείται και καθίσταται υποθαλάσσιος κυματοθράψης για την προστασία του δυτικού τείχους στο κάστρο. Πολύ ενδιαφέρον πραγματικά το θέμα. Επίσης, για το νερό. Επειδή είπαμε ο κύριος Μάκαρης έκανε και μια παρέμβαση για το νερό της Τριφυλίας. Ζητά έργα, όχι σε υπέρογγες αυξήσεις στη ΔΕΙΑ Τριφυλίας, χρηματοδότηση και ανάκληση των αυξήσεων, όπως το έχουν ζητήσει και οι παρατάξεις αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας. Και μια και που είπα για την Τριφυλία, χρόνια πολλά στους Γαργαλιάνους μας, που τίμησαν τον πολίουχο τους, το μεγάλο Άγιο Διονύσιο τον Αεροπαγίτη, με πλούσιο ορδασμό και λιτανία, δεν μπορέσαμε να παραστούμε, νομίζω πάντως ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Και θα πάω και σε άλλα μεσσηνιακά θέματα σε λίγο.

να διώξουμε τα στερεότυπα, τους μαυρογιαλούρους και γκόρτσους που έχουν χατζωθεί στο άρμα της Μεσσηνίας, ακόμα μαυρογιαλούρους και γκόρτσους. Και μια και που είπα για τα έργα, βγήκαν και ρωτήσει πάλι για το δρόμο Τζάνε Καλαμάκη. Ο δρόμος έχει εκτοξευτεί το κόστος πάνω από 47 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο Τζάνε Καλαμάκη έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 2015 και έχουμε 2026, είπα τίποτα. Να σου πω και για τα κάσιμα, κοντά στα 2,19 η μέση τιμή της αμόλυβδης, και στο δημογραφικό υπερδιπλάστηκε η θάνατη από τις γεννήσεις στη Μεσσηνία το 2025 σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, πράγμα που δείχνει ότι η Μεσσηνία γυρνά με τους δυτικούς της ρυθμούς, δυστυχώς.

0: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
1: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
2: Όλες οι ειδήσεις.
1: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
3: Στο freegr.gr. Η πύλη της τεχνολογίας.
4: Το hotspot του ίντερνετ.

0: Ελμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
4: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
5: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936-853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
6: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
7: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

δεύτερο μέρος εκπομπής μας, φίλοι και φίλες, και εμείς να προσπαθούμε να αποκρυπτογραφήσουμε την καθημερινότητα σε μια Ελλάδα που οι πολιτικοί μας γίνονται αστέρες και αυγατίζουν την περιουσία τους. Κάποιοι από τους τηλεοπτικούς αστέρες δεν κάνουν τη δημοσιογραφία που πρέπει, γιατί είμαστε τελευταία χώρα σε ό,τι αφορά το θέμα της ελευθερίας του τύπου και όλα αυτά από το αθηνοκεντρικό κράτος. Γιατί από εκεί και πέρα για αυτούς είναι σαν να μην υπάρχει η Ελλάδα. Όμως η υπόλοιπη Ελλάδα ζει και αναπνέει εκτός των τυχών των Αθηνών. Αυτό δεν γινόταν ούτε στην αρχαιότητα, όπου οι αρχαίοι Έλληνες έφευγαν τη διπλωματία, αλλά πάνω απ' όλα τη δημοκρατία και τον πολιτισμό. Κάτι που εμείς σήμερα το ξεχάσαμε. Στο δεύτερο μέρος θα πούμε για τους δρόμους, που ακούμε αλλά δεν βλέπουμε στην Πελοπόννησο, και φυσικά για τις παχές υποσχέσεις που έχουν άμεσο προεκλογικό χαρακτήρα.

Λοιπόν, στα θέματα τεχνολογίας πρώτα απ' όλα ξεκινήσουμε από το freechart.gr. Ακούστε χρήσιμα πράγματα. Αλλάζουν υποχρεωτικά οι κατασκευαστές, είναι υποχρεωμένοι για κινητά και υπολογιστές στην Ευρώπη. Είναι το δικαίωμα επισκευής με το άγχος της επόμενης βλάβης έξυπνο κινητού ή υπολογιστή, που πολλές φορές είναι ασύμφοροι. Υπάρχει η οδηγία, η 2024 κάθετος, σας λέω και ποια είναι, 1799 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τον Ιούνιο του 2024 και ήδη ισχύει, για την επέκταση εγγύης και υποχρεωτικά ανταλλακτικά από 7 έως 10 έτη για τις ηλεκτρονικές συσκευές. Γιατί ξέρετε, όλοι θέλουν να πουλάνε και να βγάλουν κέρδος. Κατά τα άλλα, είπα για οθόνες. Οι οθόνες, σύμφωνα με έρευνα, αφαιρούν χρόνο από τα παιδιά. Από πού τους αφαιρούν χρόνο? Από τον ύπνο, δεν τα κάνουν ξυπνότερα δηλαδή, αλλά και από τα παιχνίδια. Κάτι που στην Ελλάδα τιμόμαστε μικροί με τα παιχνίδια, ήταν ολόκληρη γραμμή. Αλλά τώρα τα παιχνίδια είναι μεν δικτυακά, τοξικά και επικίνδυνα. Αυτό είναι πολύ σημασία.

Και σε αυτή την Ελλάδα που βυθίζεται στα χρέη, έχει αυξηθεί το ιδιωτικό χρέος, τα χρέη στην αφορία πάνω από 4 εκατομμύρια φορολογουμένους, τα χρέη στα ασφαλιστικά, οι ωραίοι έχουν χρέη, έλεγε ο Δάδης. Είχε δίκιο. Ωστόσο όμως, ακούμε για 120 δόσεις που είχε πει η αντιπολίτευση και το έχει προτείνει και το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν όμως μυστικά και κόφτες για χρέη της ρύθμισης των 120 δόσεων. Εκεί χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Κατά τα άλλα, σε αυτή τη χώρα ασχολούμαστε ένα μήνα τώρα τα κανάλια και με τις γνωστές υποθέσεις. Ευτυχώς που αποκαλύφθηκε αυτή η υπόθεση για αυτούς που πουλάνε ελπίδες για τα ιατρία. Αλλά δεν ακούσαμε κάτι για τα ιατρία να παρεμβεφορία. Πόσοι από τα ιδιωτικά ιατρία και κλινικές κόβουν αποδείξεις, φορολογούνται και δεν είναι μαύρα? Άρχισαν να το συζητάνε πολύ αυτό το θέμα και να γίνεται και αναφορά και στον τύπο. Βέβαια δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο, γιατί η υπόθεση με την παραϋγεία ξέφυγε. Και στην Ελλάδα έχουμε παραϋγεία, παραοικονομία, παραπολιτική και στο τέλος δεν μένει τίποτα όρθιο. Τελικά στην Ελλάδα του παραπέντε εμείς είμαστε για μία ακόμη φορά βυθισμένοι στο χάος της αβεβαιότητας που μας διώχνουν οι πολιτικοί. Μαυρογιαλούροι, η αποτυχημένη μεταπολίτευση, γιατί κάποιοι ακόμα χειροκροτάνε, οι βολεμένοι. Οι υπόλοιποι είναι οι κακομύριδες που δεν είναι βολεμένοι, αλλά είναι και νοικοκυρέοι που τους θεωρούν κακομύριδες δυστυχώς.

Χερευτόχια λέει το τραγούδι του Δαλάρα και λες και εμείς δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε. Να πάω σε κάποια σημαντικά θέματα. Πήρα την ανηφόρητη τη μέσα κινήτων, πανάκριβα ένα τετραγωνικό, όχι μόνο στη Μεσσηνία, αλλά και γενικότερα στην Πελοπόννησο. Σε μια Πελοπόννησο που έχει έντονο δημογραφικό πρόβλημα. Κατά τα άλλα, ακούμε 7 δήμοι της Πελοποννήσου βρίσκονται στη διαδρομή για το φυσικό αέριο και θα φτάσει και στη Μεσσηνία. Τι να το κάνεις όμως, το φυσικό αέριο είναι πανακριβό και πιο ακριβό ακόμα και το ρεύμα. Δηλαδή είναι ασύμφορη η κατάσταση πλέον και για το φυσικό αέριο. Κάποτε ήτανε. Τώρα είναι όλα ασύμφορα. Στα αγροτικά θέματα έχουμε τη σιωπηλή κρίση του ελαιόνα στη Μεσσηνία. Η παρατεταμένη ανοβρία συνεχίζεται ήδη δακοκτονία, ασυτριφυλία, απειλία και Μεσσηνία. Αλλά και η οξία έλλειψη εργατών γης δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα. Και όλα αυτά γιατί διεξεκινήσει δειλά-δειλά η νέα ελαιοκομική περίοδος. Τελικά, το λάδι έχει γύρω στα 9 ευρώ στο ράφι, αλλά κατάφεραν εδώ για μία ακόμη φορά με τη φτώχεια να διαφτελήσουν κάτω από τα 4 ευρώ.

πάμε στο ρεπορτάζ μας, σε τοπικά θέματα να πούμε, γιατί είναι και κύρια επικαιρότητα. Καταρχάς, μεγάλο το θέμα της σίδερης στη Δρυφηλία, έχει ιδιαίτερη σημασία. Προσοχή στους δρόμους. Εξακολουθούμε να έχουμε ατυχήματα στην Εθνική Οδό Πύργου Κυπαρισίας και στο Καλονέρο Τσακώνα. Θα σου πω για το Καλονέρο Τσακώνα σε λίγο δρόμο. Στην Τρυφυλία, ο Δήμος Τρυφυλίας προχωρά σαν άπλαση πανηγυρίστρας με απευθείας ανάθεση. Είναι εκεί που διεξαγόταν το πανηγύρι πριν από 2 χρόνια. Το πανηγύρι του Σταυρού το Σεπτέμβριο έχει μεταφερθεί στην παραλιακή ζώνη της περιοχής. Βέβαια, κατά τα άλλα, για μια ακόμη φορά ακόμα ψήνονται εκεί οι δρόμοι για το Φιλιατρά Γαργαλιάνη, το εσωτερικό οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας. Το Τζάνε Καλαμάκι έπρεπε να είχε παραδοθεί, λέει, το 2015 και έχουμε 2026. Ένα πολύ μεγάλο πραγματικά θέμα που κάποιος κάνει όσο να μην τους απασχολεί καν. Και θα πάμε και φυσικά και στο ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει για το δρόμο Πύργο Καλονερό Τσακώνα. Στο Ολυμπία Φόρουμ που έγινε στην αρχή Ολυμπία, για πρώτη φορά κάθεσαν στο ίδιο τραπέζι η Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κύριος Φτωχός και ο κύριος Φαρμάκης, Δημήτρης Φαρμάκης. Είχε μαλλιάσει η γλώσσα μας εδώ από το πρωινό δρομολόγιο, γιατί οι δύο περιφέρειες δεν συνεννοούνται. Και τι είπαν, θα ακούσετε ένα απόσπασμα. Οι δύο περιφερειάρχες συμφώνησαν ότι ο δρόμος πρέπει να γίνει. Δεν είπαν όμως ούτε για πλαίσιο διεκδίκηση ούτε ο κύριος Πτωχός ούτε ο κύριος Φαρμάκης. Αυτό είναι μεγάλο έλλειμμα. Και πιθανότατα το είπαν στην καρέκλα. Όχι, το είπαν όντως στην καρέκλα. Ίσως είναι και προεκλογικό τερτύπιο. Για να ακούσουμε τι είπαν για το δρόμο που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα και θα γίνει άραγε κάποτε.

0: έτσι. Χρειάζεται.
1: Έρχονται και από μόνος τους όμως.
0: Χρειάζεται, όχι, από μόνος τους όχι. Όμως χρειάζεται προσπάθεια να πείσεις, να χτίσεις εμπιστοσύνη, να χτίσεις ένα προφίλ, να δημιουργήσεις ένα αφήγημα, ένα προϊόν, να στηρίξεις αυτό που έχει εντός ή εκτός εισαγωγικών να πουλήσει ο τόπος. Είτε αυτό είναι αγαθά, είτε είναι υπηρεσίες, είτε είναι, γιατί προϊόν είναι και αυτό, πολιτισμός. Εγώ θα σας πω ότι αυτή μου η εμπειρία είναι η τρίτη φορά που επισκέπτομαι την περιοχή αυτή. Έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας με την πόλη της Χατζού, η οποία η Ρίστο είναι μια πόλη η οποία αποτελεί την Silicon Valley της Κίνας. Είναι η έδρα των εταιριών τεχνολογίας αιχμής αυτής της τεράστιας χώρας. Ταυτόχρονα είναι η έδρα πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου, πράγμα που ακριβώς έρχεται και κουμπώνει στην τεράστια ανάγκη που έχουμε για εξαγωγές. Γιατί μπορώ να αντιληφθώ και το συζητήσαμε εκεί και με τις τοπικές αρχές αλλά και με τον Έλληνα πρέσβη. Δεν μιλάμε για τον τρόπο με τον οποίο θα εισάγουμε, γιατί ήδη εισάγουμε κινέζικα προϊόντα και είναι και πολύ εύκολο, γιατί έχουν φροντίσει αυτοί να είναι εύκολο. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να εξάγουμε εμείς, δίνοντας τεράστια υπεραξία στα προϊόντα, είτε τα αγροδιατροφής, είτε τα τεχνολογίας, είτε οτιδήποτε άλλο. Ταυτόχρονα όμως, η βάση όλων αυτών έχει να κάνει με αυτό το οποίο πολλές φορές ξεχνάμε εμείς που ζούμε εδώ. Την υπεραξία που έχει ο τόπος μας. Όταν μιλάς σε αυτούς τους ανθρώπους για Ελλάδα, ένα από τα πράγματα που τους έρχονται στο μυαλό, μετά τον Παρθενώνα, είναι το στάδιο, το λένε. Είναι η αρχαία Ολυμπία. Στάδιο. Αυτό λοιπόν που δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι, είναι πώς θα μετατρέψουμε αυτή την εικόνα σε υπεραξία για τα προϊόντα μας. Εκεί έρχεται και κουμπώνει το Olympia Land, το νέο μας branding όσον αφορά τον τουρισμό αλλά και γενικότερα την εξωστρέφεια. Και έρχονται και κουμπώνουν οι δράσεις εξωστρέφειας και δημοσιότητας μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, που έρχεται και συνεχίζεται υπερδιπλάσιο πλέον σε πόρους στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Και φυσικά έχει να κάνει πάρα πολύ με τον τρόπο που στηρίζουμε τις επιχειρήσεις μας. Και έρχομαι τώρα στο δεύτερο που είπατε. Επιχειρηματικότητα. Ήδη, αν θυμάμαι χθες, υπέγραψα τις πρώτες 50 εντάξεις στη ΡΙΣ, στο πρόγραμμα της ΡΙΣ. Είναι ένα πρόγραμμα που αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων και έρευνας σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα και επιχειρήσεις. Είναι μια δράση η οποία είχε τεράστια απήχηση. Αυξήσαμε 35% σχεδόν τον αρχικό προϋπολογισμό για να εντάξουμε ακόμα παραπάνω επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις οι οποίες επενδύουν στην καινοτομία, η οποία τι κάνει, να σας πω εδώ ένα στοιχείο. Ένα ευρώ στην καινοτομία, όταν επενδύεις, φέρνει 6 με 7 ευρώ πίσω. Άρα, όταν επενδύεις συγχρηματοδοτούμενο, έτσι, τι σημαίνει συγχρηματοδοτούμενο, δώσαμε 14 εκατομμύρια, που σημαίνει ότι επενδύθηκαν 28, που σημαίνει, βάλτε το αυτό επί 6, θα γυρίσουν πίσω 6 με 7 στην τοπική οικονομία. Γιατί όλα είναι αριθμοί. Όλα είναι μαθηματικά.
1: Έτσι.
0: Πάμε λοιπόν και στο επόμενο. Μικρή επιχειρηματικότητα, η ραχοκοκαλιά της τοπικής μας οικονομίας. Με το πρόγραμμα των 23 εκατομμυρίων ευρώ, στοχεύσαμε σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Και λιγότερο στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, ακριβώς νιώθοντας την ανάγκη γιατί.
1: Ήταν και δική σας θέληση αυτό.
0: Δική μου θέληση γιατί. Την προηγούμενη περίοδο κάναμε το πρόγραμμα του COVID. Τι ήταν ο COVID? Ήρθαμε να στηρίξουμε επιδοματικά τις επιχειρήσεις. Είπαμε όχι αυτό τώρα. Δεν υπάρχει COVID, δεν υπάρχει αυτή η δυσκολία. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να κάνουμε επενδυτική συγχρηματοδότηση. Τι σημαίνει? 50% η πολιτεία, 50% ο ιδιώτης. Γιατί? Για να επενδύσει στην επιχείρησή του. Και μέσα από αυτή την επένδυση να την κάνει καλύτερη, μεγαλύτερη, βιωσιμότερη, αποτελεσματικότερη και πιο κερδοφόρα, φέροντας πίσω πόρους. Τι κάναμε? Είχε μεγάλη απήχηση ως προς τις αιτήσεις που γίνανε και καταφέραμε, δόξα τω Θεώ, σε συνεργασία με τη διαχειριστική μας αρχή, να μπορέσουμε να εντάξουμε όλες, και αυτό είναι η είδηση, τώρα όπου να είναι θα βγουν τα αποτελέσματα, σχεδόν όλοι όσοι αιτήθηκαν θα ενισχυθούν. Και αυτό έγινε πάλι με δέσμευση περίπου ακόμα 6 εκατομμυρίων. Στα 23, τα 6 καταλαβαίνετε ότι είναι μια αύξηση περίπου 25%.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό δεν είναι λίγο.
1: Ευχαριστούμε.
0: Το ασώ στον πύργο για την περιοχή εδώ.
1: Στην Καλαμάτα, ας πούμε, το Μέγαρο Χώρο ήταν εμβληματικό έργο από μερικά χρόνια που άλλαξε.
0: Αν ρωτήσετε όμως τον πολίτη των Κρεσταίνων, τον δημότη των Κρεσταίνων, δεν θα σας πει αυτό. Εδώ δεν είμαστε για να επιβάλλουμε εμβληματικότητα. Εδώ είμαστε για να μιλήσουμε για τη δουλειά που γίνεται και τι πρέπει να γίνει για να κάνουμε την καθημερινότητα αλλά και το μέλλον των πολιτών μας καλύτερο. Αυτό λοιπόν που θα σας πω είναι ότι υλοποιήθηκε την περίοδο που πέρασε έργο που ξεπερνάει αθροίζοντας ΕΣΠΑ και ΠΟΔΟΕ, γιατί αναφερθήκατε μόνο στο πρόγραμμα των επενδύσεων, δεν είναι η σωστή αποτύπωση των μεγεθών. Προφανώς οι αριθμοί δεν λένε τίποτα, οι αριθμοί μεταφράζονται σε υλοποιημένα έργα. Και όταν μιλάμε για υλοποίηση προγραμμάτων που ξεπερνούν το 105%, άρα μιλάμε για απτό αποτέλεσμα, τότε λέμε ότι όταν είχες σχεδόν ένα δισεκατομμύριο παραγόμενο έργο την προηγούμενη περίοδο και το ξεπερνάς στην τρέχουσα περίοδο, ναι, την επόμενη διετία θα δεις πολλά. Δεν θα σας πω όμως αυτό. Υπάρχουν έργα που αλλάζουν σελίδα την περιοχή και δεν είναι τα Ντουβάρια.
1: Το Πατραπύργος ήταν ένα έργο...
0: Δεν είναι όλο το Πίσα. Εγώ θα σας μιλήσω για το φυσικό αέριο, εγώ θα σας μιλήσω για τη στήριξη της τρίτης ηλικίας, για τα κέντρα διημέρευσης, για τα κέντρα των ψυχικών παθήσεων, για όλα αυτά που έρχονται να απαντήσουν σε μια εποχή που έχει προβλήματα που δεν είναι πλέον, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Δεν είναι πλέον μόνο η υπερασπερασιμότητα. Είναι η στήριξη του συνανθρώπου μας που έχει ανάγκη. Έχουμε ξεχάσει, μου φαίνεται, το γεγονός ότι μέσα από το κλικ ζωής δώσαμε βοήθεια σε ανθρώπους της τρίτης ηλικίας που είχαν ανάγκη, που δεν μπορούσε ο Δημήτρης να αφήσει τον πατέρα του στο σπίτι γιατί δεν ήξερε αν θα μπορέσει ή αν θα γυρίσει και θα τον βρει πεσμένο. Και τώρα μπορεί να δει αν είναι καλά ο μπαμπάς του. Αυτό δεν αφορά έννοιες όπως βιώσιμη ανάπτυξη ή οτιδήποτε. Αφορά καθημερινότητα και αυτό είναι η ποιότητα ζωής, αυτό είναι πολιτισμός. Εμβληματικό είναι και το γεγονός ότι προφανώς με όρους γραφειοκρατικούς παρεμβαίνουμε σε έργα πολιτισμού, αναδεικνύουμε την αρχαία Ολυμπία, τον επικούριο Απόλλωνα, τον αρχαιολογικό χώρο, όπως σας είπα, στην αρχαία Ολυμπία και τόσα άλλα. Αλλά θα αδικήσουμε αν πούμε ότι είναι μόνο αυτά. Δεν μπορώ να μην αναφερθώ επίσης στο γεγονός που όλες οι περιφέρειες, σε συνεργασία με το ΤΕΕ και με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, συνεργαστήκαμε για να υλοποιείται ένα έργο το οποίο επίσης απαντά στην καθημερινότητα με τα αυτόνομα συστήματα φωτισμού των επαρχιακών οδών. Όλοι σας, όλοι μας το βλέπουμε. Πηγαίνουμε σε δρόμους που παλιά ήσουν με την ανοιχτή σκάλα και δεν ήξερες που πας και τώρα έχεις φωτισμό. Δεν μπορεί να μην το βλέπουμε αυτό. Αυτό αλλάζει σελίδα. Δεν είναι το εμβληματικό. Δεν φτιάξαμε τις πυραμίδες του Χέοπα. Όχι. Όμως άλλαξε η εικόνα.
1: Επιτρέψτε μου, εμένα ως Πυριώτη να θεωρώ ότι όταν με το καλό ολοκληρωθούν οι αποθήκες του ΟΣΟ θα είναι ένα έργο το οποίο στον πύργο όμοιό του έχει να γίνει δεκαετίες.
0: Θα γίνει γι' αυτό.
1: Κύριε Πτωχέ, ελπίζω να είσαστε λίγο πιο συγκεκριμένος από τον κύριο Φαρμάκη, γιατί το πήγε λίγο προς τα αριστερά ο κύριος Φαρμάκης για να ακούσει, να πιάσει όλα τα κοινά. Να
2: ολοκληρώσει
1: την τελευταία ερώτηση. Θα ξεκινήσουμε από εσάς. Θα το πάμε ανάποδα.
0: Υπάρχουν
1: όμως και 30.
2: Η ερώτηση είναι πόσο πολύ το θέλουμε.
0: Έτσι. Ότι το θέλουμε είναι δεδομένο. Το θέμα είναι να γίνει. Και νομίζω ότι σαν εκπροσωπώντας τις τοπικές κοινωνίες με το βάρος της ευθύνης αυτό είχαμε προσέλθει στην τελευταία μας συνάντηση εκεί λέγοντας ότι είμαστε ανοιχτοί σε κάθε σενάριο και μια διόρθωση υπάρχει θα κάνω.
1: Τη ζωή το...
0: Μια διόρθωση θα κάνω μόνο. Δεν υπάρχει κοστοβόρο έργο. Υπάρχει σωστή προτεραιοποίηση. Προφανώς το έργο πρέπει να είναι βιώσιμο οικονομικά γιατί είναι επένδυση δημόσια. Αλλά αυτό δεν το κάνει κοστοβόρο. Το κάνει η προτεραιότητά του. Είναι προτεραιότητα και για μας και για τη χώρα.
1: Κύριε Πτωχή, αυτό επειδή τέθηκε θέμα εμπορικότητας και βιωσιμότητας του δρόμου και το πόσο άτομα θα τα διασχίζουν καθημερινά.
3: Και πάμε στον επίλογο της εκπομπής μας στις Αγμικές Μονάδες. Πού θα περιοδεύουν αυτήν την εβδομάδα, αποτελέσματα αγώνων και θα ολοκληρώσουμε τον καιρό. Σε ό,τι αφορά τις κινητές αστυνομικές μονάδες, Δευτέρα και Τρίτη το απόγευμα βρίσκονται ήδη σε Καλαμάτα, θα βρίσκονται στην αίδουσα Λαγωνία, Πηγές, Αρτεμισία, Λαδά, εκεί στην Οργή Μάνια και Λαγωνία, Ανώκατο Καρβέλη, Πυλβολά και Λεωχώριο, και από, μέχρι την Τρίτη το βράδυ θα περιοδεύουν στον πρόδρομο Αγαλιανίκη, Παρισία, δηλαδή στην Τριφυλία, Χριστιανούπολη, Πλάτη, Πεντικονέρη, Στασιό, Ξηρόκαμπο, Αρμενή, Βρύσες, Μουριατάδα, Σελά, και θα καταλήγουν στην περιοχή του Αϊτού. Καλημέρα και στον όμορφο Αϊτού.
4: Ο Γιάννης Μποζίκας.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Κρύο, καιρός για δύο.
2: Και 9, μη σου πω.
3: 9.
2: Φυσικά. Τώρα το χειμώνα, όλα τα υπέροχα σχέδια του Topper μέχρι 9 extra large.
1: Και το χειμώνα, για ντύσιμο που μετράει, Topper. Ζακέτες, γυλαίκα, μπλούζες, μπουφάν, παντελόνια, πουκάμισα, πουλόβερ, φόρμες, φούτερ, εσώρουχα.
2: Αυθεντικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, αποκλειστικά για άντρες.
1: Υπέροχα ρούχα, σε μεγάλα μεγέθη και για μικρές τσέπες.
2: Topper, Κορώνης 2, στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575.
1: Topper, επειδή το μέγεθος μετράει.
4: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
5: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
6: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άβραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκας Άρης. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκας Άρης. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκας Άρης. Και είστε ήσυχοι.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Έχεις σύνδεση στο ίντερνετ? Έχεις Παλμό?
10: Έχεις Παλμό?
9: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Μια καλημέρα με Πάλμο. Καλημέρα, καλημέρα. Πάλμο 90,5 είμαστε ακόμα.
1: Ναι, καλέ.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, Βασιλική. Καλημέρα. Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελιγιάννης, ο Κωσολιέρης μας και η κυρία Κωσολιέρα. Σε λίγο καιρό, Β που λέμε, Α, Β, Γ, Δ. Τι λέμε, α, να πούμε τα αυτά.
1: Πες τα κάλαντα, τι να σου πω.
0: Τα κάλαντα. Σήμερα έχει πολλά πράγματα να πούμε, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε όλα. Έχουν γίνει.
1: Αλλή μόνο τρεις ώρες. Δεν θα προλάβουμε.
0: Όχι μόνο. Έχουμε και μια τηλεφωνική, θα βγάλουμε το κατά τις 10 για το λαδάκι μας, γιατί αρχίζει και ξεφορτώνουν τα δέντρα και γίνεται λαδάκι κλπ. Και λοιπόν, 69-36-79-54-36 το κινητό μας τηλέφωνο.
1: Και 2-21-11-21-87.
0: Δύο τηλεφωνάκια για μια καλημέρα ή ό,τι άλλο θέλετε. Βγαίνετε και στον αέρα, μα θέλετε. Έτσι, μην.
1: Ναι, δεν φτάει και πολύ σήμερα.
0: Ναι. Άρχισαμε τις κρυάδες.
1: Ναι. Έχει μια ψυχρούλα, την έχει.
0: Ναι, τώρα το πρωί είναι. Δευτέρα 5 του Οκτώβρη, σήμερα 2026, φίλες και φίλοι, Αγίας Χαριτίνης Μάρτυρος, Οσίας Μεθοδίας της Κιμόλου, μάλλον από την Κίμωνο, γιατί είναι της Κιμόλου, όχι.
1: Ναι, από εκεί θα
0: πούμε. Πανέξυπνος είμαι.
1: Έτσι.
0: Και Αγίου Ερμογενή.
1: Αχα.
0: Ο Ερμογενής ποιος είναι? Έρμος, ο Έρμος, ναι. Ο καιρός στην πόλη της Καλαμάτας για σήμερα Δευτέρα προβλέπεται αίθριο στο μεγαλύτερο διάστημα, σε όλο το διάστημα. Η μέρα θα ξεκινήσει, θα κυλήσει με ηλιοφάνεια. Το ίδιο μοτίβο θα διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία τώρα θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα και θα κυμανθεί από 17 τώρα το πρωί, το έκανε και λίγο πιο αυτό, έως 26 το μεσημεράκι. Εντάξει, καλά είναι. Οι άνεμοι τώρα αρχικά θα πνέουν μέτρη από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 με 4 μποφόρ, ενώ θα έχει και ρηπές κατά καιρούς που θα αγγίζουν τα 5 και τοπικά τα 6 μάλλον μέσα στη θάλασσα, στο Μεσσηνιακό κόλπο. Το μεσημέρι θα γυρίσουν νότιο-νοτιοανατολική 1 με 2 μποφόρ, πέφτει κατευθείαν δηλαδή, και το βραδάκι ως συνήθως βόρειο-βορειοανατολική 2 με 3. Έτσι θα είναι η μέρα σήμερα και μάλλον θα είναι και μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή, κάπως έτσι ο καιρός, από ότι είδα στα γενικά έτσι μετεωρολογικά δελτία, πώς τα λέω αυτά. Καλά είμαστε. Αυτό που έγινε στην Κρήτη το τρίμηνο που μας πέρασε θα τα πούμε, γιατί θα είναι και το πρώτο μας θέμα. Όλοι από αυτό ξεκινάνε και καλά κάνουν, γιατί έχουν πάθει χοντρή ζημιά οι άνθρωποι. Αυτά. Τι έχεις να πεις κάτι ή να πάμε τραγουδάκι?
1: Όχι, τα πες όλα εσύ.
0: Έτσι δεν γίνονται κάθε φορά. Να λέω, εγώ στην αρχή και τα τελειώνει στο τέλος.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι μοιρασμένα. Μην παραπονιέσαι.
1: Όχι.
0: Ωραία, πες κάτι. Τι θες να πεις?
1: Κάτι.
0: Κάτι. Ωραία, το πες, τελείωσε. Επειδή το πρώτο μας θέμα θα είναι τα της Κρήτης που λέμε, είπα να ακούσουμε αυτό το τραγούδι το οποίο είναι και λεβέντικο και όμορφο. Και είναι η Κρήτη όμορφο νησί. Κρήτη μου, όμορφο νησί. Χαράλαμπος Γαργανουράκης, αν δεν κάνω λάθος, από τα παλιά. Πάμε. Καλή ακρόαση και καλά να περάσουμε μέχρι τις 12.
1: Ναι.
0: Θα το συνηθίσουμε πάλι. Όχι, λένε οι άλλοι. Άντε, να μην πω μία, έτσι και. Πάμε.

0: Κρατάω αυτό που ο Χαράλαμπος, έτσι, και όταν αστράφτηκε βροντά, μετά βγαίνει ουράνιο τόξο και από σήμερα θα έχει ένα ουράνιο τόξο εκεί στην Κρήτη. Τη μαρτυρική Κρήτη, για τρεις μέρες δηλαδή, δεν ξέρω, είδες διάφορα πραγματάκια. Μέχρι και θάνατο, είχαμε ενός τσομπάνι εκεί. Καταστροφή μεγάλη, φίλες και φίλοι, θα το έχετε δει στις τηλεοράσεις, μην λέω εγώ τώρα αυτά. Θυμίζει λίγο αυτό της Λάρισας η πλημμύρα αυτή, να, το νερό. Εκεί ειδικά στο Πέδιο Λασιθίου που είναι η μεγαλύτερη παραγωγή από τις Κρήτης, από ντομάτες, πατάτες, λάχανα, δηλαδή καταστροφήκαν τα πάντα.
1: Και σκέψου τώρα, εκτός από τη ζημιά που πάθανε και όλα αυτά, τι αντίκτυπο θα έχει αυτό?
0: Το?
1: Τι αντίκτυπο θα έχει?
0: Θα έχει, σαφώς και θα έχει, σαφώς και θα έχει. Μα οι κριτικοί μας θέλανε εδώ, ειδικά στα αυτό, φορτώναν όλη την Αθήνα κατά κοινό με οποροκυπευτικά και τέτοια. Κάποιοι άλλοι φίλοι μας είδανε τα πρόβατά τους να έχουν πνιγεί, δηλαδή έλειωπα ένα ρεπορτάζ το πρωί και με πιάσε η καρδιά μου πάλι. Λοιπόν, αλλά όμως η καλή μας κυβέρνηση στέλνει σήμερα
1: κλιμάκιο.
0: Στην Κρήτη, λέει, μεταβαίνει σήμερα το πρωί διευρυμένο κυβερνικό κλιμάκιο για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία. Εύχομαι να τη βγάλουν καλά εκεί, γιατί είναι πολύ αγριεμένη η κριτική. Και καλά κάνουν, λέει, το ψάλο. Δεν ξέρω γιατί μου αρέσει ιδιαίτερα, γιατί ενώ είμαι Μακεδόνας, είμαι από την άλλη μεριά τελείως. Έχω μια ιδιαίτερη.
1: Γενικώς έχουμε μια αδυναμία στην Κρήτη, νομίζω.
0: Ναι.
1: Εδώ, τουλάχιστον που είμαστε.
0: Ναι, δεν ξέρω γιατί.
1: Το διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο θα πάει να απεγκλωβίσει και τους εργαζομενούς.
0: Και τα ονόματα, ναι, θες να τα πεις, δηλαδή, να τα πω εγώ. Λοιπόν.
1: Θα απεγκλωβίσουν τους 8 εργαζομένους ο Φαράγγι της Σαμαριάς. Λέω τώρα, ρωτάω.
0: Ακόμα εγκλωβισμένοι είναι αυτοί.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Χρήστος Δήμας.
1: Πρώτος υπουργός.
0: Υπουργός υποδόμων και ο ίδιος ο υπουργός πάει κάτω.
1: Ναι.
0: Υπουργός κλιματικής κρίσης και αυτός ο ίδιος, ο Τουρνάς.
1: Ναι.
0: Τουρνάς, ο τραγουδιστής, όχι.
1: Όχι, ξαδερφός του είναι.
0: Ο Βαγγέλης. Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός.
1: Υφυπουργός
0: κλιματικής, απάνε με τους υφυπουργούς.
1: Πάνε πακέτο.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής Πέτρος Καμπούρης. Έπειτα, λέει, στην περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με συμμετοχή των συναρμοδίων φορέων. Φαντάζομαι θα κολυμπήσουν σε όλο τον χώρο εκεί, αυτοί οι τυπάδες.
1: Ναι.
0: Για να δουν τις ζημίες. Στη συνέχεια το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγήσεις περιοχές. Α, πρώτα θα γίνει σύσκεψη και μετά θα πάνε. Ναι.
1: Στον Ομιλοπόταμο, στην Ιερά Πέτρα.
0: Ζωνιανά εκεί και τέτοια χαμός έγινε. Έχεις πάει εκεί, έχεις πάει Κρήτη?
1: Όχι, δεν έχω πάει, δυστυχώς. Θέλω να πάω.
0: Το οροπέδιο Λασιθίου είναι καταπληκτικό. Είναι μια τεράστια περιοχή ανάμεσα στα βουνά. Πας, ανεβαίνεις και μετά ξαφνικά. Και τώρα είναι μια υπέροχη μεγάλη λίμνη με πατάτες να κολυμπάνε, ντομάτες, τελάρα. Υπενθυμίζουμε ότι η κακοκαιρία προκάλεσε στην Κρήτη σοβαρά προβλήματα. Τα νόγια πλημμύρισαν ενώ οι δρόμοι στα Ζωνιανά μετατράπηκαν σε απροσπέλαστες διαδρομές. Ανυπολόγιστες είναι και οι καταστροφές στις καλλιέργειες, ιδιαίτερα στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου τόνοι πατάτες έχουν θαυτεί κάτω από τον νερό, έχουν σαπίσει όλες τώρα. Ενώ μεγάλες είναι οι ζημιές και στις υποδομές των περιοχών που εκπλήγησαν. Δεν έχουν νερό, με το ρεύμα είχαν πρόβλημα, πέσαν τα βουνά, καταστραφήκαν οι δρόμοι, τι άλλο να πω. Και εγώ τώρα τελευταία δεν αισθάνομαι καλά.
1: Κατεβήκανε και όλα τα ζώα από το Ψιλορίτη.
0: Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Και πότε θα καλλιεργήσουν? Του χρόνου πάλι.
1: Να.
0: Του χρόνου.
1: Πάντως οι αγρότες κάτω, και οι κτηνοτρόφοι, όλοι αυτοί, ρε παιδί μου, παραγωγοί, θέλουν να αναμένεται να ζητήσουν τη λήψη μέτρων αντίστοιχα με εκείνα που εφαρμόστηκαν μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ.
0: Λογικό, λογικό είναι. Λογικό είναι. Εκείνα πετύχανε, ξέρουμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Έχει κάποια προβληματάκια εκεί. Λοιπόν, και τα θέλουν και άμεσα, έτσι. Γιατί έτσι είναι η ζωή τους αυτή. Έχεις να πεις κάτι άλλο για την Κρήτη, να πάμε? Γίνονται κάποιες συγκεντρώσεις με κάτι σκαφάκια, ψαράδικα κλπ. Το πρωί είχαν κάτι, Θεσσαλονίκη μου φαίνεται, είχαν να μια φωτιά για να σταθούν οι άνθρωποι και θα το πάνε σε ρί, μου φαίνεται. Αποκλείσανε τη νυχτή αγορά της Θεσσαλονίκης για να μην έχει, δεν υπάρχει ψάρι.
1: Μια χαρά μας βρίσκω, καλά
0: ξεκινήσαμε. Άλλο ένα προβληματάκι εκεί, έτσι. Εδώ τα δύο μεγάλα μας νησιά, Λέζο και Κρήτη, πλέον έχουν προβλήματα φοβερά και τρομερά.
1: Καλά ξεκίνησε το φθινόπωρο. Αρχή,
0: ναι, δεν πήγε ο Οκτώβρης καλά και το ακόμα χειρότερο είναι ότι ακόμα δεν έχει μπει ο χειμώνας, έτσι, κανονικά.
1: Είμαστε στην αρχή ακόμα.
0: Τι έχουμε μπροστά μας. Τι έχουμε μπροστά μας. Οκ. Okay.
1: Έτσι, να δίνουμε κουράγιο.
0: Πάμε να πιούμε ένα καφέ στο καφετζί. Πάλι στην Κρήτη θα είμαστε εκεί. Να κάνουμε και κουράγιο.
1: Γιατί,
0: τι.
1: Αργότερα.
0: Αργότερα,
1: ναι, όχι αργότερα. Στις 17 του.
0: Το Οκτώβρη.
1: Ναι. Ναι. Θα έχουμε και τσικουδιά εδώ, να ξέρεις.
0: Τσικουδιά θα έχουμε.
1: Αμέ. Γιατί έχουμε, δεν έχουμε το σύλλογο των Κρητών Μεσημεία.
0: Αν κάνουν φοβερή, έχω πάει δύο φορές.
1: Ναι, να πας και φέτος.
0: Ωραία, θα πάω. Θα μπορέσω, θα πάω σίγουρα. Και γίνεται και κέφι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έρχονται και κριτήκαρε από κάτω από την Κρήτη και με τα λίρα στα αυτά του. Ωραία. Λοιπόν, καφετζής. Γιώργος Φαντζεσκάκης και ο Γιώργος Στρατάκης. Άντε, να είστε καλά, παιδιά. Κερνάμε καφέ.

0: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζετε.
1: Τι γιορτάζει, καλέ?
0: Εσύ.
1: Εμείς γιατί? Οι γυναίκες.
0: Ο φίλος.
1: Α, ο φίλος. Έλα, μωρέ τώρα.
0: Ναι. Έγινε 52 χρονών.
1: Ο φίλος μου. Παραπάνω είναι, αλλά τέλος πάντων.
0: Τώρα εντάξει, 52 έχουμε τώρα εδώ. Παρά το γεγονός ότι ο εορτασμός των γενεθλίων, η Νέα Δημοκρατία μιλάμε, θα το ξέρετε.
1: Α, θα έχουν και τουρτά.
0: 52 κεράκια. Ξέρω εγώ.
1: Θα πάρουν και ένα πυροσβεστήρα να τα σβήσουν.
0: Ναι, τώρα είναι ειδικά αυτό. Καταρχήν δεν θα πάει ο Καραμούνης και δεν θα πάει και ο Σαμαράς, έτσι που είναι.
1: Ναι.
0: Δύο είναι ζωή.
1: Ούτε ο Μημαράκης θα πάει.
0: Ούτε ο Μημαράκης θα πάει. Πού το ξέρεις?
1: Καλέ τώρα.
0: Σε πήρε τηλέφωνο.
1: Όχι.
0: Αν μιλάς και με το Μημαράκη.
1: Ναι, αφού είναι από την Κρήτη.
0: Α, είναι στην Κρήτη.
1: Όχι, δεν είναι στην Κρήτη. Είναι από την Κρήτη, γι' αυτό.
0: Γι' αυτό.
1: Ναι. Έχει υποχρέωση στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο Μημαράκης.
0: Α, είναι απανό.
1: Θα είναι. Φαίνεται.
0: Σε αντίθεση λέει με την 3η Σεπτέμβρη που έχει καταχωρηθεί, κατοχυρωθεί από το Πασόκ, εν τούτης λέει τα τελευταία χρόνια η ηγεσία του κόμματος επενδύει σε αυτό το event, τη γιορτή δηλαδή, πώς το event.
1: Γεγονός, ναι.
0: Ως εργαλείο συσπήρωσης και ψυχικής ανάτασης του κομματικού κοινού.
1: Τι έγινε,
0: η Νέα Δημοκρατία
1: τη
0: μαζεύει και γιατί το θεωρεί συσπηρωτικό.
1: Αχα, okay.
0: Θα μοιράσει και εκλεράκια στον καθένα και τέτοια. Και πώς θα πάμε τα άλλα που σου αρέσουν εσένα?
2: Σαραγλάκια.
0: Σαραγλάκια, ναι. Αυτά τα σαραγλάκια. Έχεις φάει σαραγλάκι?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σαραγλάκια. Οι γαλάζιοι θύρωνες εκτιμούν ότι ο χώρος που είναι μεγάλος θα γεμίσει περίπου με 2-3 χιλιάδες άτομα, παρακαλώ.
1: Είναι τόσοι, έχουν μείνει τόσοι, μπράβο.
0: Όχι, ρε. Όχι, ρε, παραπάνω είναι, αλλά αυτοί είναι οι συσπηρωτές. Για να βγουν μετά να τους αμολύσουν και να συσπηρώσουν. Ο αριθμός λέει δεν είναι σπουδαίος, ούτε όμως αμεληταίος. Η γιορτή διοργανώνεται σε καθημερινή εργάσιμη μέρα, ενώ η Νέα Δημοκρατία είναι ίσως από τα λίγα κόμματα που μπορούν να κάνουν αποτελεσματική κινητοποίηση του μηχανισμού. Λέω λίγο ακόμα, να μην σας κουράζω.
1: Για πες, γιατί εγώ έχουν πλάκα αυτά, έχουν ενδιαφέρον.
0: Παρά το
1: ναι.
0: Αντιδράς. Παρά το εορταστικό κλίμα, δεν είναι μυστικό ότι στο εσωτερικό του κόμματος επικρατεί μια κάποια ψύχρα. Σώπα μου, γι' αυτό.
1: Είναι λόγω καιρού. Ναι.
0: Δεν είναι που το κόμμα μεγαλώνει ηλικιακά και μαζί έρχονται τα άγχη του γύρατος, μέση πόδια, ξέρεις αυτό, ο πισινός. Είναι που οι εκλογές πλησιάζουν. Ο χειμώνας που προδιαγράφεται δύσκολο ξεκινά και η εσωτερική συνοχή δοκιμάζεται. Διά της πλαγιοκόπησης του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος έκανε ένα TikTok, δεν το δε, κυκλοφόρησε.
1: Όχι.
0: Πάλι με το φίλο μου, πώς το λένε, τον Τζούτσια, και κουβεντιάζουμε τα και λέει διάφορα συμβολικά. Όπως λέει και τις εμφανούς αποστασιοποίησεις του Κώστα Καραμαλή, που αποφεύγει να δώσει το παρόν σε κάθε πιθανό κομματικό event. Γενέθλια λοιπόν σήμερα. Φαντάζομαι, κυρία μου, θα πάει ο Μητσοτάκης.
1: Ναι, καλά, θα μιλήσει.
0: Είναι εδώ, Αθήνα. Και τι θα πει?
1: Ναι, λοιπόν, άκου τώρα να σου πω σε κεντρικό.
0: Έχει κυκλοφορήσει και ένα βίντεο.
1: Ναι.
0: Δες, με όλους, έχει και το Σαμαρά.
1: Έχει και το Σαμαρά μέσα.
0: Ναι, για πες.
1: Ναι.
0: Τον έχει ένα αρχηγός. Ξεπέτα,
1: τι θα τον είχε. Σε κεντρικό σημείο στο χώρο της εκδήλωσης θα δεσπόζει ένα τείχος.
0: Τείχος.
1: Τείχος, καλέ. Που θα γράφει.
0: Να κουτουλάνε τα κεφαλιά του.
1: Νέα Δημοκρατία για μένα σημαίνει,
0: ναι,
1: όπου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να γράψουν τη δική τους απάντηση.
0: Στον και αυτός τείχο
1: ο
0: απάνω.
1: Τείχος, ναι, δεν ξέρω τι τείχος θα είναι, στη συνέχεια θα τοποθετηθεί στα κεντρικά γραφεία του κόμματος.
0: Ο τείχος.
1: Ο τείχος. Παιδιά, δεν ξέρω τι τείχος θα είναι. Τι
0: θα
1: να
0: είναι
1: σας
0: με ροδάκια.
1: Πω.
0: Θα είναι με ροδάκια.
1: Ναι, θα έχει και βυζάκια και τέτοια.
0: Α, τι σημαίνει για μένα, ναι, και θα γράφω κάτι, σημαίνει, ξέρω εγώ, έρωτας, ναι, σημαίνει αγάπη,
1: κούλι,
0: σημαίνει κούλης.
1: Ό,τι του ήρθε του καθενός, ναι.
0: Ναι.
1: Άλλος μπορεί να πάει από κάτω να τους τρολάρει και να γράψει σημαίνει Σαμαράς, ξέρω εγώ.
0: Σου έρχεται κάτι σαν... Σου έρχεται κάτι σαν να γράψει. Πες, ναι, ότι είσαι εκεί, ρε παιδί, ναι, μου, βλέπεις τον τοίχο. Μπα, πας εκεί πάνω.
1: Και γράφω.
0: Θα έχει,
1: ναι, τώρα δεν μπορώ να το πω στον αέρα.
0: Α, αυτό που θες να γράψεις,
1: ναι.
0: Σχεδίασε το.
1: Θα έχει λοιπόν και quiz, καλέ. Πόσο καλά γνωρίζεις την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας?
0: Ποιος?
1: Εκεί. Τι νομίζετε?
0: Α. Συνεχίζουμε μαζί με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030.
1: Ωχ.
0: Γιατί ρε λέτε ώρα η Παναγία μου? Τι φταίει η Παναγία, ρε?
1: Ναι, έλαμπτε.
0: Κυριάκος Μητσοτάκης είναι από τον Ιανουάριο, 11 Ιανουαρίου του 2016 μέχρι σήμερα.
1: Είναι τόσα χρόνια.
0: 10 χρόνια, πάει για 10 χρόνια. Έτσι λέει εδώ.
1: Και ζούμε. Ακόμα.
0: Έτσι λέει εδώ το βίντεο, ρε παιδάκι, γιατί κοιτάω το ιό.
1: Ναι, από ό,τι βλέπω, ναι.
0: Εδώ κοιτάω, από τι παραδείγμα.
1: 97 με 2009 ήταν ο Καραμαλής. Ο μακροβιότερος, λέει, πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ο Κώστας.
1: Ο Κωνσταντίνος ήταν.
0: Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν το προσέξατε. Στο βίντεο αυτό που δείχνει τους αρχηγούς είναι όλοι με κουστούμάκια και γραβατούρες και τέτοια. Αυτός τελειώνει με τον Μητσοτάκη με ανεβασμένα μανίκια και να περπατάει.
1: Κάνει δουλειά.
0: Μαγιά.
1: Όχι, ρε, κάνει δουλειά. Έχει σηκώσει τα μανίκια. Και δουλεύει. Ανοιχτό που καμισάκι, ναι.
2: Τόσο κόσμο έχει.
0: Όπα.
1: 52 χρόνια, λέει, η φλόγα του Πυρσού και εις καρδιές μας. Συνεχίζουμε μαζί στην πρώτη γραμμή για την Ελλάδα που αξίζουμε, λέει.
0: Ποιοι?
1: Εκεί το λένε, αυτοί καλέ, στην ανάρτηση. Στο βιντεάκι, μα δυστυχώς.
2: Τόσο κακοί είμαστε.
1: Τι φταίμε, τι έχουμε κάνει, τι αμαρτίες πληρώνουμε.
0: Okay.
1: Και ο φίλος σου τι είπε? Ποιος είναι ο φίλος σου?
0: Ο δικός σου.
1: Ο δικός μου είναι ένας, εσένα είναι, ναι.
0: Τι έχεις δηλώσει του Άδωνη?
1: Κάτσετε, δικός σου φίλος είναι τώρα τελευταία.
2: Δεν θα δηλώσεις για οτιδήποτε.
1: Δεν θα κάνει γι' αυτό.
0: Για τα 52 χρόνια
1: έπαιξε. Για τα δικά μου τα 51.
0: Ναι.
1: Η μεγάλη παράταξη της πατρίδας που τόλμησε τις μεγάλες αλλαγές. Το 2027 δίνουμε όλοι μαζί τη μάχη για την τρίτη αυτοδύναμη νίκη του κόμματος.
0: Το είπε αυτό, Άδωνη.
1: Το είπε. Αφού το είπε, τι να κάνω εγώ τώρα?
0: Ο Άδωνης σαν υπουργός υγείας έχει και τσάμπα χάπια, φαντάζομαι. Δεν πρέπει να πληρώνει. Λοιπόν, τι πάμε, εσύ να μας ειδοποιήσεις για τις διαφημίσεις, να έχουμε υπόψη μας. Άρχοντα, άλλο ένα λεπτό μας λέει ο Άρχοντας. Ο Άρχοντας κονσόλας. Αέστασε, λέω τώρα. Να φύγουμε από το κονσολίας, είμαι ο Άρχοντας κονσόλας και αρχόντισα. Ο Άρχοντας και αρχόντισα. Τι μου έρχεται, πρωί.
1: Έτσι. Κάτι είχε ο καφές μου μέσα, μάλλον.
0: Πήρα και τα χάπια μου. Λοιπόν, αυτά και με τη Νέα Δημοκρατία. Χρόνια πολλά να πούμε στα παιδιά.
1: Της γειτονιάς σου με πειράζουνε.
0: Ναι, πάντα έτσι πρόοδο και τέτοια.
1: Να σου πω και άμα πας εκεί, να ξέρεις να απαντήσεις εκεί στα quiz που θα έχουνε, στην ιστορία. Όχι στον τοίχο, στα quiz που θα έχουνε. Δεν ξέρω αν κερδίζεις κάτι, βέβαια. Να μας δώσει σωστή απάντηση. 54,37% ήταν το υψηλότερο ποσοστό που πήρε η Νέα Δημοκρατία. Πότε όμως?
0: Πότε, ναι, για πες.
1: Το 74.
0: Τότε που έλεγε, θυμάμαι, μου λέγει ο πατέρας μου, ότι ψήφισαν και τα δέντρα. Έτσι λέγανε.
1: 220 έδρες.
0: Πήρε 220 έδρες.
1: Ναι.
0: Τους υπόλοιπους δεν τους ήθελε.
1: Έλαμπτε.
0: Δηλαδή ήταν 220 νεοδημοκράτες και 80 άλλοι.
1: Προφανώς. Και 18,85% το χαμηλότερο ποσοστό που πήρε το Μάιο του 2012.
0: Και το πήρε ο Σαμαράς, μου φαίνεται. Όχι, τέλος πάντων. Ο Μαϊμαράκης.
1: Με
0: Μαράκης ήταν εντάξει για λίγο κάτι.
1: Ναι.
0: Πήγε ήταν, να
1: είχε πολύ στα... προηγή και μεταβατικούς, λοιπόν, και το ένα και το άλλο.
0: Πρώτο διαφημιστικό διαλυματάκι, φίλες και φίλοι, και εδώ είμαστε. Θα έχουμε ακόμα. Περιμένουμε και Αμερικανάκι.
1: Ναι. Καλώς μας ήρθε το δολάριο.
0: Ναι. Για πάμε.
3: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
4: Παλμός 90,5 στα FM.
5: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 4072 87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
6: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοπείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοπείο ορτοσκευάσματα έναντι Κεντρικής Αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
7: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
8: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
5: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
9: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
10: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
9: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
10: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
9: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
10: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
9: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
10: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
9: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
10: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
9: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
10: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
9: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: είμαστε, φίλες και φίλοι. Παλμός 90,5. Μια καλή μέρα με Παλμό. Βασιλική Βουρίκα, Κώστας Δελιγιάννης, ο άρχοντας κονσόλας.
1: Και η αρχόντισσα.
0: Και έρχεται και η αρχόντισσα.
1: Ναι. Και η αλήτσα.
0: Η αλήτσα. Όχι, δεν το λέγω. Πώ έλεγα το έργο.
1: Η αρχόντισσα
0: και η αλήτσα. Τι άλλο, ο αλήτης της κονσόλας.
1: Όχι, ο άρχοντας και η αλήτης, δεν άκουσα, μόνη της το είπε.
0: Λοιπόν, να μείνουμε λίγο στα νεοδημοκρατικά, αυτά τα γαλάζια τα όμορφα, να πούμε για το TikTok του κυρίου Σαμαρά, που είναι και δικό μας παλικάρι εδώ, Μεσίνιος κλπ. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, το ρεπορτάζ λέει το εξής, ο Αντώνης Σαμαρά ξαναχτύπησε με νέα ανάρτηση στα social media το πρωί της Κυριακής. Το είδαμε, ναι, πιο πολύ, με τον καφέ μας το είδαμε. Εξαπολύτως νέα επίθεση κατά την κυβέρνηση και του Πρωθυπουργού κυρίου έξυπνο ήταν πάντως. Το πάει πολύ έξυπνο ο κύριος Σαμαράς. Συγκεκριμένα λοιπόν στο βίντεο που αναρτήθηκε, ο Αντώνης Σαμαράς έχει ένα διάλογο με τον διευθυντή του γραφείου τύπου, τον Νίκο Τζούσια, όπου αναφέρονται σε δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, αλλά και το γεγονός ότι ο Αντώνης Σαμαράς, Σαμαράς το είπα, δεν είμαι από την Ισπανία, θα κλείσει το κόμμα που θέλει να ιδρύσει μόλις πέσει ο Μητσοτάκης.
1: Παρακαλώ, τι είπες,
0: διαλύσω ότι το κάνει αυτό και καλά, αντέ, για να μόλις πέσει ο Μητσοτάκης θα το κλείσει, γιατί...
1: Και θα ξαναγυρίσει πίσω.
0: Ξέρω εγώ. Λένε τώρα. Γιατί λέει και ο διάλογος, εμένα λέει δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του, λέει ο Αντώνης. Mm-hmm. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα. Μπαίνει έτσι γλυκά και όμορφα και πατριωτικά. Αυτό ανέφερε αρχικά και, και πρόσθεσε, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις και κάτι ακόμα, αυτή τη φορά δεν μπορούν ούτε καν να τον μπαζώσουν. Εξυπνότατα είναι αυτά. Κάνει ο Μπακλαμάν.
1: Πώς το είπε κάτι για την καρέκλα, δεν με νοιάζει ποιος
2: θα χάσει την καρέκλα.
0: Ποιος θα χάσει την καρέκλα.
1: Ούτε τον κονσολιέρη τον νοιάζει αν θα χάσει την καρέκλα.
0: Γιατί?
1: Από την κονσολιέρησα.
0: Α, ναι, βλέπω μια διαφορία. Άρα θέλει...
2: Πώς το πάει, πώς το παίρνει.
0: Τι θέλω να πω, πάμε για το Αμερικανάκι που έχετε αύριο.
1: Αύριο, ναι.
0: Το έχεις δει το ρεπορτάζ εκεί. Τι θα μας φέρει, έλεγε.
1: Δεν θα φέρει δολάρια.
2: Λουκουμάκια.
1: Λουκουμάκια θα του δώσουμε εμείς.
0: Όχι λουκουμάκια, ρε, θα του δώσουμε εμείς.
1: Τι θα του δώσουμε, Μπακλαβά.
0: Λουκούμια σύρου, η σύρου έχει ωραία λουκούμια.
1: Τι θα του δώσουμε, λάδι θα του δώσουμε εμείς.
0: Λοιπόν, για πρώτη φορά το State Department εγκατέλειψε τη διπλωματική πρακτική των ίσων αποστάσεων από Ελλάδα και Τουρκία. Στην ατζέντα τη συνάντηση με Μητσοτάκη, οι έρευνες που έχουμε την Exxon Mobil και την Chevron, έτσι, νότια της Κρήτης, Κυπριακό, Ανατολική Μεσόγειος, Μέση Ανατολή, Ουκρανία, Ιράν. Ο Ρούμπεο δεν θα πάει η Τουρκία με εσύ, πήγαινε η Τουρκία-Ελλάδα, η Ελλάδα-Τουρκία.
1: Τώρα θα έρθει μόνο σε εμάς.
0: Μόνο σε εμάς, ναι.
1: Αυτά είναι.
0: Εντάξει. Από δουλαριάκια δεν βλέπω να φέρνει.
1: Α, δεν φέρνει τίποτα. Χωρίς βαλίτσες έρχεται.
0: Ε?
1: Χωρίς βαλίτσες έρχεται.
0: Σημαντικό βήμα με εμβληματικά μηνύματα για το υψηλό επίπεδο αλλά και τη δυναμική προοπτική της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ.
1: Είπα.
0: Αποτελεί η διμερή επίσκεψη στη χώρα μας του Αμερικάνου Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος από ό,τι έχω διαβάσει μας στηρίζει πολύ.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ως Έλληνας. Δεν ξέρω κάτι έχει πάθει. Δεν μπορεί να έχει καμία Ελληνίδα.
1: Λες.
0: Όχι, γυναίκα του κανονικά δείγμα. Τι λέω τώρα. Ναι, που πρόκειται να φτάσει λοιπόν στην Αθήνα το βάσει του προγράμματος αύριο Τρίτη, έτσι. Mm-hmm. Να πάμε στο αεροδρόμιο. Λοιπόν, η επίσκεψη του φίλου μου του Ρούμπιο, ωραίο όνομα, Ρούμπιο, γίνεται με αντικείμενο την πραγματοποίηση του έκτου γύρου. Πώς?
1: Όταν έρθει, θα του βάλουν και τραγούδι που λέει σε διαμάντι, σε και ρουμπίνι.
0: Ρουμπίνι, ναι, του ρόκου δεν είναι αυτό.
1: Όχι καλά, αυτό είναι σμαράγδια και ρουμπίνια. Άλλο λέω, εγώ το λέω το παραδοσιακό, σε διαμάντι και ρουμπίνι, πώς το λέει. Θα του χορέψουμε και ένα καλά ματιανό.
0: Σε δημοτικό στυλ, λέει, να δώσει μια φουστανέλα. Λοιπόν, για πάμε. Μετάξει το δύο, αλλά το γεγονός ότι εν μέσω ενός εξαιρετικά ρευστού διεθνούς κοινικού και προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Αμερικάνικη εξωτερική πολιτική, ο επικεφαλής του State Department, που έχει εξωτερικών όλων των χρόνων, είναι και ο επικεφαλής της διπλωματίας κάθε χώρας κλπ. σε μια από τις όλα και πιο σπάνιες επισκέψεις στο εξωτερικό, αποφάσισε να έρθει στην Ελλάδα. Είναι ενδεικτικό του ενδιαφέροντος που είπα, αλλά και προσωπικά ο ίδιος αποδίδει στις σχέσεις με την Ελλάδα. Mm-hmm. Φαντάζομαι θα πούνε για εξοπλιστικά, για το καλώδιο θα πούνε που έχουμε κάποια ζόρια με την Τουρκία.
1: Ναι. Το κύριο αντικείμενο είναι η συνολική αμυντική συνεργασία των δύο χωρών και η λειτουργία των αμερικανικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα στο πλαίσιο της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας.
0: Κάτι βάση που έχουν, κάτι αυτό, κάτι ναι. εκείνο, ναι.
1: Τα ενεργειακά, uh-huh. ναι, και αυτό θα το συζητήσουν.
0: Έμαθα ότι κάνανε, προχθές κάνανε οι Τούρκοι απόβαση, άσκηση, εκεί στο... Ωραία, για να κοιμάζω αυτό.
1: Δεν ξέρω, πάντως εμείς θα παρουσιάσουμε τη θέση μας για τις τουρκικές κινήσεις στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Να δούμε τώρα τι θα πούν, τι αναμένουν τώρα να ακούσουν, να επαναλάβουν τη σημασία της επίλυσης των διαφορών με βάση το διεθνές δίκαιο. Αναμένουν ότι θα ακούσουν οι δικοί μας. Yeah. Θα συζητηθούν και τα υπόλοιπα, Ουκρανία, Μέσα Ανατολή, Ισραήλ, Τουρκία, όπως έχουν γίνει τώρα τελευταία. Επειδή τους ενδιαφέρει, είμαστε σαν χώρα, τους ενδιαφέρει πάρα πολύ η δικιά μας, παιδί μου. Γιατί
0: άραγε.
1: Γιατί μπορούμε να λειτουργήσουμε σαν κόμβος μεταφοράς ενέργειας και σαν στρατιωτική και εφοδιαστική βάση.
0: Εμείς εδώ. Ναι.
1: Εμείς εδώ, έτσι, γι' αυτό ναι. Τι μας αγαπήσανε παράφορα. Τέλος πάντων, θα συναντηθεί και με το Κεραπετρίτη, θα συναντηθεί και με το φίλο μου.
0: Ναι, κάθε αφεντικό βλέπει τους υπαλλήλους του. Εμένα έτσι μου έρχεται. Αυτό λέω. Αν καταλάβατε, καταλάβατε. Εντάξει.
1: Και μετά θα πάει.
0: Πού θα
1: στη
0: πάει?
1: Λισαβόνα.
0: Μετά από εδώ.
1: Ναι.
0: Ναι, πάει, θα γυρίσει από εκεί. Θα μείνει, μου φαίνεται, δύο μέρες, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Άρα έχει πολύ κουβέντα να γίνει.
1: Ναι. Και θα υπογράψουν και διμερείς συμφωνίες, μία στον τομέα του πολιτισμού και μία συμφωνία συνεργασίας ανάμεσα στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και την εθνοφρουρά της πολιτείας της Φλόριντα.
0: Πολιτισμού τι, θα έρθει ο Τραμπ εδώ να μας χορέψει, να κάνει, θα κάνει θέατρο.
1: Θα κάνουμε. Να ξέρετε όμως τι θα γίνει, εγώ σας τα λέω.
0: Όλα αυτά θα γίνουν.
1: Όλα αυτά θα γίνουν.
0: Όλα αυτά θα υπογραφούν.
1: Ναι.
0: Πού, σε χαρτί φαντάζομαι.
1: Ναι, θα υπογραφούν, δεν θα γραφούν. Είναι συνομιλίες υψηλού επίπεδου.
0: Σε παρακαλώ τώρα λοιπόν. Καλώς να έρθει ο Μάρκο το λένε. Μάρκο.
1: Ναι. Ναι, Μάρκο Μπότσαρτ πήγε με το μυαλό μου.
0: Όχι Μάρκο Μπότσαρτ.
1: Ρούμπιο.
0: Ρούμπιο, όπως Μάρκο Πόλο που πήγε.
1: Σωστός.
0: Για να κάνει την Κίνα του. Άνοιξε τον δρόμο του μεταξιού και λοιπά.
1: Αυτός τι δρόμο θα ανοίξει.
0: Του αερίου.

0: Το Ρούμπιο, ναι. Είχαν βγάλει, αν θυμάμαι καλά, είχαν τυπώσει κάτι μαντήλια με τα Χριστά με τη Μαρία την Κάλας εδώ που έχουμε ζωγραφίσει. Ναι, πριν από. Το είχε κάνει ο καλλιτέχνης. Δεν ξέρω, έβγαλε κανένα φράγκο από αυτά. Ποιο ξέρει. Σπόντα είναι αυτό.
1: Τέλος πάντων,
0: ναι,
1: τι να πούμε.
0: Ναι, είχα κάνει και ένα άρθρο τότε, μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση.
1: Ο Τραμπ όπως είναι. Τραμπ. Τέρμα.
0: Αυτό τι το άκουσες που έκανε μια συμφωνία ο Τραμπ με τον Πούτιν σχετικά με τα πετρέλαια, κάτι δισεκατομμύρια. Αυτή μεταξύ του γίνεται που γίνεται, αλλά σου λέει τα λεφτά και τα υπόλοιπα. Ναι. Για πες, τι λέει, συγγνώμη, σε δύο κόμματα.
1: Έκανε και μια γκάφα.
0: Ποιος?
1: Ο Τραμπ.
0: Αποκλείεται. Δεν κάνει γκάφες ο Τραμπ. Α, που είπε ότι η Βραζιλία έκανε τις εκλογές στην Ινδία.
1: Μπέρδεψε τη Βραζιλία με την Ινδία, ρε παιδιά, εντάξει.
0: Α, και εκεί είχαν εκλογή, ναι. Πάνε και για δεύτερη.
1: Ναι. Αυτό σχολίασε.
0: Ναι. Μια χαρά είναι ώρα. Ωραίος είναι. Εντάξει.
1: Εντάξει. Τι να κάνουμε, αυτό να έχουν. Με αυτόν πορευόμαστε κι εμείς.
0: Ναι. Ο Λιράριος, το Χρήστο Λιράριο.
1: Ό,τι έχει, ναι.
0: Γρηγόρη Σαμόλη, θα μείνουμε λίγο στην Κρήτη.
1: Αν για εκλογές, θα έχουμε και προώρες εκλογές κι αλλού, ε.
0: Πού?
1: Στην Ισπανία. Ενδέχεται να έχουμε προώρες εκλογές.
0: Ακόμα είναι υποσυζήτηση, ναι. Δεν έχει περάσει ένα νομοσχέδιο του Σάντσε. Πώς θέλει Σάντσε.
1: Ναι, για λόγω ξέρεις τώρα.
0: Και αυτό είναι ωραίο παλικάρι. Ναι. Ψηλός έτσι.
1: Λόγω του στεγαστικού. Εχθές έβλεπα. Σπάνια θα δω εγώ τηλεόραση. Έτσι.
0: Ναι.
1: Εχθές έπεσε το μάτι μου.
0: Πού?
1: Στην Ισπανία.
0: Ποιο μάτι από τα δύο?
1: Τον καβό. του γύλου.
0: Ναι, για πες.
1: Στις διαδηλώσεις που γίνονται στην Ισπανία.
0: Φοβερές είναι οι
1: διαδηλώσεις. Και λέω, κοίτα τι γίνεται εκεί.
0: Έχουν με σκηνή.
1: Θυμάμαι τη Γαλλία. Και εκεί, ρε παιδιά, λέω, εμείς που είμαστε. Και εκεί διαδηλώσεις. Χαμός γίνεται και στην Γαλλία.
0: Όλα αυτά που
1: γίνονται,
0: σαφώς γίνεται.
1: Εμείς που είμαστε, προφανώς περνάμε καλά.
0: Στη
1: εμείς
0: Γαλλία
1: διαδηλώναμε.
0: Οι μαθητές. Ναι. Στη Γαλλία είναι οι μαθητές.
1: Ναι. Όχι, όλα είναι τέλεια. Γεια σου, Ρακούλη.
0: Λοιπόν, πάμε Κρήτη. Γρηγόρη Σαμόλη, ο Λιράρης. Αφιέρωμα από το σταθμό στο. Όχι, Παύλο, Μάρκο.
1: Μποτσαρή.
0: Όχι, άντε, Μποτσαρή. Στο Μάρκο Ρούμπιο.
1: Ρούμπιο. Έλα, νομίζω ο Σαμόλη θα είναι εδώ στη γιορτή το Τσικουδιάς. Νομίζω.
0: Α, θα έρθει. Ωραίος. Πάμε να τον ακούσουμε τον Σαμόλη. Αφιέρωμα στο Ρούμπιο. Μάρκο, έλα, δώσε.

0: Λοιπόν, για να πάμε σχολεία τώρα σιγά σιγά. Έτσι πάει ο γιος, πήγε σχολείο σήμερα. Πήγε. Δεν πήγε. Γιατί? Αρρωστούλης. Ε. Πολύ.
1: Πυρετό.
0: Καλά. Λοιπόν, σχολικά και ηλικία. Ένα μεγάλο. Αυτό το είχαμε αναφέρει. Μου φαίνεται και το καλοκαίρι που είχε το θέμα αυτό. Τώρα πλέον ισχύει. Νέοι κανόνες στα σχολικά και ηλικία από τη σχολική χρονιά 26-27. Έτσι φέρνουν αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής διατροφής και νέα όρια στις μερίδες.
1: Αχα.
0: Ναι, τι αχα. Μικρά είναι η τυρόπιτα κλπ.
1: Και μεγαλώνει η τιμή.
0: Όχι, η τιμή είναι ίδια. Η τυρόπιτα. Από ένα 30 που είχαν τα 140 γραμμάρια, mm-hmm. πάει ένα 30 τα 100 γραμμάρια. Δεν μικραίνει η τιμή.
1: Τα 140, είπες. 40 γραμμάρια τους κόβουνε.
0: 140 γραμμάρια, ναι, κόβουνε τα 40 γραμμάρια. Δηλαδή λιγότερο τυρί, κάτι δεν ξέρω, λιγότερο φύλλο. Αντίστοιχα και το κουλούρι από 0,60 ευρώ που είχε τα 95 γραμμάρια, τώρα έχει 0,60 ευρώ τα 80 γραμμάρια. 10 γραμμάρια. Αλεύρι, δηλαδή και κάνω λιγότερο.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Λοιπόν, οι αλλαγές τώρα είναι σημαντικότερες. Αυτό θα είναι στα κυλικεία υποχρεωτικά. Εντάξει. Τυρόπιτα. Πίτα λαχανικών, τυροκούλουρο.
1: Αυτά θα έχει μόνο.
0: Από 160 γραμμάρια σε 100 γραμμάρια. Μιλάμε για μεγέθη. Μικραίνουν όλα. Κουλούρι. Οι τιμές δεν αλλάζουν.
1: Όχι.
0: Από 95 γραμμάρια θα πάνε στα 80 γραμμάρια. Το κουλουράκι αυτό που λέγαμε.
1: Ναι,
0: από ξηραμένα φρούτα. Τα 50 γραμμάρια γίνονται 30 γραμμάρια. Φύγαν κάποια από ξηραμένα. Μπισκότα. Από 60 γραμμάρια 50 γραμμάρια. Έχουν αλλάξει συσκευασίες και έχουν αλλάξει τέτοια. Σταφιδόψωμο ή μουστοκούλουρο ανάλογα. Από 60-50 γραμμάρια. Πίτσα. Έως 100 γραμμάρια, αυτό δεν αλλάζει, ψωμί σάντουις έως 80 γραμμάρια κλπ. Προϊόντα που αποκλείονται πλέον. Πια δεν θα απαγορεύεται να είναι στα κυλικεία των σχολείων. Το να ξέρεις έξω από κάθε σχολείο έχει ένα ψηλικά ζήτικο, ένα τυροπιτάδικο, σφουλατζήτικο, πιτσαρία. Ζαμπόν, μπέικον, πάριζα, μορταδέλα, λουκάνικο, αλαντικό, γαλοπούλα, κοτόπουλο, γύρο, σουβλάκι, σνίτσελ, μπιφτέκι, κοτομπουκές.
1: Λες να έχει γύρο στο κυλικείο, δηλαδή γιατί το γράφουν ότι απαγορεύεται.
0: Το Υπουργείο το λέω, το λέω.
1: Εκεί στο Υπουργείο είναι και τα πανηγύρια νομίζω.
0: Σνίτσελ, σουβλάκι, μπιφτέκια, κοτομπουκές. Λοιπόν.
1: Είναι σοβαρή.
0: Σε παρακαλώ.
1: Τόσα χρόνια που δεν απαγορεύονταν αυτά τα προϊόντα, είχε ζήσει σε κανένα κυλικείο να πουλάνε πτώγυρα. Δηλαδή εντάξει, ρε παιδιά.
0: Κάπου θα το δω ο υπουργό εκεί, ο αυτό που έκανε αυτό. Λοιπόν, λουκανικόπιτα, ζαμπονοτυρόπιτα, πίτσα με αλαντικά, τέλο δεν έχει. Γλυκά. Κέικ, τσουρέκι, ντόνα και κρουασάν, ούτε αυτά. Απαγορεύονται. Σνακ και γλυκά, πατατάκια, γαριδάκια, σοκολάτες, παγωτά, γρανίτες, σίκλες, καραμέλες και αλήματα σοκολάτας,
1: ναι.
0: Μερέντες και τέτοια.
1: Πάνε και αυτά.
0: Πάνε και αυτά. Ποτά, αναψυχτικά, επαρχιακά, ενεργειακά ποτά, καφές, διαδίδεται μόνο για το προσωπικό, ουίσκια, βότκες και τέτοια.
1: Για τον καθηγητή, για να πάρει τα ίσα.
0: Όχι, απαγορεύονται.
1: Απαγορεύονται. Λοιπόν, εντάξει, παιδιά.
0: Τι θα έχει.
1: Κολοκυθάκια, μάλλον θα βράζουν. Θα δίνουν στα παιδιά, θα έχει συσίτιο το μεσημέρι. Πατατούλες, βραστές.
0: Βραστές πατάτες, ναι.
1: Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε
1: εγώ θέλω να πάω σε ένα σχολείο όμως που έχει πιτόγυρα, ρε παιδιά. Πού είναι. Θα πάρω και τον κουρσολιέρι παρέα. Όχι, εσύ θα πας ένα που θα έχει γουρνοπούλα. Και θα βγαίνει ο γυμναστής με την μπαμ.
0: Αυτό
1: το
0: κάνουν για την υγεία των παιδιών.
1: Εντάξει, το κάνουν για την υγεία των παιδιών.
0: Για τη διατροφή του, τα αυτά.
1: Ναι, για να μάθουν τα παιδιά να τρώνε σωστά, έτσι. Λέω εγώ τώρα. Αλλά μην γράφουν και βλακίες σε εγκυκλίους, ρε παιδιά, έλεος.
2: Αλλά μπορεί και τα παιδιά να μην τρώνε και καθόλου.
1: Ναι.
0: Χάμπουργκερ τέτοια δεν γράφει. Ο Χάμπουργκερ δεν γράφει, δεν γράφει. Ότι απαγορεύεται.
2: Για να επιτρέπεται.
0: Σίσμπεργκερ είναι να του αλλάξουν ονόματα. Λοιπόν, πάμε ένα άλλο θεματάκι, το οποίο θα έχουμε και τηλεφωνική μετά το διάλειμμα.
1: Μ' άρεσε πάντως, να είσαι καλά. Γελάσαμε σήμερα. Και να είναι και καλά αυτή στο Υπουργείο.
0: Έχουμε κι άλλα κι άλλα.
1: Τι έχεις κι άλλα, για γέλια?
0: Για γέλια, σε παρακαλώ τώρα.
1: Μα τώρα τι ήταν αυτό?
0: Με αποφάσεις του Υπουργείου γελάς.
1: Έλα
0: τι να πω. Το ιστορικό ρεκόρ παραγωγής αναμένεται να αγγίξει φετινή παραγωγή ελαιολάδου στην περιοχή Τριφυλίας, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Εκτινιατρικής Τριφυλίας. Η παραγωγή, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν και εφόσον εξελιχθεί ομαλά, όπως δείχνει, αναμένεται να φτάσει και τους 28.000 τόνους παραγωγής. Και για του λόγου του αληθές, χθες επειδή έκανα μια βόλτα γενικώ στους αγρούς μας και στα τέτοια μας, όντως οι ελιές είναι φορτωμένες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχει ξεκινήσει και το μάζεμα της μαυρολιάς. Μαυρολιά έχουν μόνο εδώ στη Μεσσηνία, από ό,τι πληροφορήθηκα. Είναι ένα είδος ελιάς που δεν είναι η κοροναία και αυτή, είναι κάτι άλλο, η οποία είναι πιο πρώιμη και τη μαζεύουν τώρα. Παλιά τις βάζανε, λέει, αυτές, από ό,τι μου έλεγε ένας φίλος που μιλήσαμε, το οποίο θα τον έχουμε στο τηλέφωνο και μετά, ότι τις βάζανε αυτές τις μαυρελιές, λέει, ως όριο χωραφιών. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο γενικό. Χαρακτηριστικά της φετινής χρονιάς είναι η πολύ μεγάλη καρποφορία των ελαιόδεντρων, που την είδαμε δηλαδή, και σε αυτό καθοριστικό ρόλο έχει παίξει οι καιρικές συνθήκες που βοήθησαν την περίοδο της άνοιξης. Από εκεί και πέρα, οι πληθυσμοί του δάκου είναι σε χαμηλά επίπεδα, που αυτό είναι και αυτό είναι σημαντικό, χωρίς αυτό να σημαίνει εφησυχασμό, γι' αυτό και συστήνεται στους παραγωγούς να έχουν αυξημένη προσοχή και να προβούν σε ψεκασμό κάλυψης τόσο για το δάκο όσο και για το γνωστό γλοιοσπόριο. Αυτό που προβληματίζει είναι ότι σε αρκετές περιοχές, αυτό αφορά την Τριφυλή, αλλά είναι και πιο γενικό, σε περιοχές της Τριφυλίας δεν έχουν πέσει απαραίτητες βροχές και τα δέντρα έχουν αρχίσει να παρουσιάζουν προβλήματα από την έλλειψη νερού. Όσοι μπορούν να ποτίζουν, ποτίζουν. Σας το λέω αυτό. Και δεν είναι μόνο Τριφυλία, είναι και κάτω Πηλία και από την άλλη μεριά. Εντάξει. Αυτό η έλλειψη νερού, φαντάζομαι, από εβδομάδα έχει κάποιες βροχούλες εδώ. Όχι τις βροχές της Κρήτης. Ας κάνουν λίγο υπομονή. Όσοι μπορούν να ποτίζουν, να στα ποτίζουν. Όσον αφορά, λέει, την ελαιοσυγκομιδία, αυτό ξεκινά αυτές τις μέρες με την πρώιμη ποικιλία, αυτό που σας έλεγα, της μαυρολιάς, όπου και εκεί η παραγωγή είναι πολύ μεγάλη φέτος, ενώ η έλλειψη εργατικών χεριών, αυτό το έχουμε κάθε χρόνο, φαίνεται ότι φέτος θα φανεί πιο έντονα λόγω της αυξημένης παραγωγής. Έχουμε να κατεβάσουμε πολύ ελιά, δηλαδή. Μακάρι. Για τα μεροκάματα, γιατί θα ρωτήσω και το φίλο μας αργότερα που θα τηλεύω στο τηλέφωνο, και τα υπόλοιπα μας πιο ειδικά, γιατί εγώ δεν είμαι ειδικός, ένας απλός δημοσιογράφος είμαι, που παρακολουθεί την παραγωγή. Για καλό δικό μας, δικός. Ωραίο λαδάκι πάντως το έχω. Άμα κάτσει όλο αυτό το πραγματάκι, από ό,τι με πληροφορεί, θα ξεκινήσει γύρω στο 3,40 πρώτη τιμή και μετά βλέπουμε.
1: Και πόσο φτάνει, πόσο φτάνει στα ράφια.
0: Αυτό πόσο είναι. Κάσουν, ναι, στα ράφια.
1: Αυτό,
0: ναι.
1: Ρε παιδάκι, μια ζωή, τι πρόβλημα είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Δεν ξέρω.
1: Και όχι μόνο με το λάδι, με όλα τα προϊόντα. Με όλα τα προϊόντα. Τι τιμή φεύγει από τον παραγωγό και πού φτάνει, πού καταλήγει να το πληρώνει ο καταναλωτής.
0: Actual, προβλήματα, λέει, έχουμε και σε περίπτωση Κοπανάκι, το Δόριο και αλλού, σχετικά με τη δίψα των δέντρων. Το παρήγορο, λέει, είναι ότι η ελιά είναι ένα ευλογημένο δέντρο και με μια καλή βροχόπτωση ο καρπός μεταμορφώνεται προς το καλύτερο μέσα σε 2-3 μέρες. Δηλαδή, αποκτάει το ζουμί του το αυτό. Οπότε περιμένουμε κάτι. Ελπίζουμε να αλλάξει κάτι σημαντικά στις επόμενες ημέρες και στο συνολικό πρόσημο να είναι θετικό. Να βγάζουν κιλά, δηλαδή. Να σου βγάζει το τσιβάλι 10-12 κιλά το τσιβαλάκι, νομίζω ότι είναι καλά. Αν δεν κάνω λάθος. Okay. Αυτά και με τις ελιές μας. Εγώ θα έχουμε τηλέφωνο, γι' αυτό το είπα το θέμα τώρα. Να το έχετε στο μυαλό σας. Okay. Κάπου διάβασα για. Πού το διάβασα. Στην Αυγία, λέει, στο Στόχαστρο η Λάουρα Κοβέση.
1: Ναι, ναι.
0: Τι
1: ναι.
0: Είναι αυτό.
1: Η Λάουρα Κοβέση. Δεν την ξέρεις.
0: Όχι, την ξέρω την Κοβέση.
1: Α, έλεγα, μήπως.
0: Απαντήσει, γιατί δεν λειτουργήσε ποτέ, ψάχνει η Ευρωπαία εισαγγελέας. Έχουν ήδη κληθεί για κατάθεση αυτοδιοικητική της Μεσσηνίας. Είναι ένα θέμα αυτό.
1: Θεματάρα είναι.
0: 15 εκατομμύρια έχουν δοθεί.
1: Είναι. Για το αποχετευτικό της Αυγίας μιλάμε.
0: Ένα έργο στη Μεσσηνία που συνολικά κόστησε στο τότε ταμείο συνοχής περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ και όχι μόνο δεν λειτουργήσε ποτέ, αλλά πλέον έχει καταστραφεί και το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού του έχει εξαφανιστεί.
1: Ωραία.
0: Κάτι μου θυμίζει αυτό. Αυτό έχει τεθεί στο μικροσκόπιο της κυρίας
1: Κοβέση,
0: Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Με εντολή λοιπόν της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως, ερευνάται η υλοποίηση και η μετέπειτα πορεία του έργου αποχέτευσης στον πρώην Δήμο Αβίας Δυτικής Μάνης με την κατασκευή από την ΔΕΙΑΚ κεντρικού καταθλιπτικού αγωγού συλλογής λιμάτων 20,30 χιλιόμετρων μέχρι τις Κυτρίες, αντλιοστασιών και συνέχεια από την περιφέρεια εσωτερικών συνδέσεων με τις κοινότητες οι οποίες επίσης δεν λειτουργήσαν ποτέ. Σκοπός του έργου ήταν τα λίμματα από την περιοχή της Αβίας να καταλήγουν και να επεξεργάζονται. Τώρα πάμε για διαφήμιση, ναι. Στη μονάδα βιολογικού καθαρισμού εδώ στην Καλαμάτα. Α, ήταν ο αγωγός που ερχόταν και από εδώ που μύριζε και όλα, γιατί αυτό. Λοιπόν, παιδιά, κουράγιο. Κουράγιο και υπομονή. Πόσα είναι, 15 εκατομμυριά και είναι. Εντάξει, θα τα γυρίσουμε πίσω, παιδιά. Κάναμε λάθος. Και τι να γίνανε όμως, τα χαθήκαν.
1: Δεν ξέρω, να το κοιτάξεις να δεις.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον εδώ. Λοιπόν, οι ενδιαφέρον έχουν και οι διαφημίσεις, γιατί πρέπει να επιβιώσουμε και μισό σταθμό. Επιβιώνουμε. Γελάω. Πάμε.
3: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
4: Παλμός 90,5 στα FM. Παλμός στην ενημέρωση, Παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
5: Ορίστε.
6: Φίλε μου καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
5: Άσε το γλύψιμο, λέγε. Τι θες?
6: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
5: Αυτό ήταν όλο. Ναι, μπορώ.
6: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
5: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
6: Και μετά αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
5: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
7: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού. Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος. Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi. Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίο, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition. Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές. Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα. Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727. Δημήτρης Κανελόπουλος, στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
8: Ανοίγω τα σχολεία, στράτο. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τυρί ζαμπόν. Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
9: Αγοριά, ξεκολλήστε. Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
8: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
9: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σμίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαροκροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
8: Σωθήκαμε, φίλε.
10: Όλοι οι γονείς παρών 147.
11: Ηλιακή θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος με σήμα. Δήμης και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69-618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
4: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.
12: Το λες.
0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, πάνω σε 1,5, Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελιγιάννης, ο άρχοντας της κονσόλας και η αρχόντισσα της κονσόλας, η οποία είναι τώρα και η αρχόντισσα του τηλεφώνου.
1: Ξέρεις τι μου θύμισε τώρα, την αρχόντισσα της κουζίνας. Την αρχόντισσα της κουζίνας, την ταινία.
0: Την αρχόντισσα της κουζίνας, όλο μαζί. Μαγειρέματα κάνουμε εδώ έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε, το έχουμε κατευθείαν. Κύριε Κανάκη.
13: Καλημέρα σε εσάς και σε όλο τον κόσμο και στο σταθμό σας.
0: Και σε όλο τον κόσμο, έτσι. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνουμε? Και θα σε λέω, Ηλία, γιατί έτσι ως γνωστοί είμαστε φίλοι, μια οικογένεια είμαστε. Η μεσηνία μας είναι μικρή, γνωριζόμαστε όλοι.
13: Έτσι, Κώστα μου.
0: Τι κάνουμε?
13: Καλά, όλα καλά.
0: Μαζεύουμε μαύρες. Γιατί λέγεται μαύρο, μαυρολιά, μαυρολιά?
13: Γιατί όταν οριμάσει.
0: Δεν σ' ακούω καλά.
13: Μισό λεπτό. Όταν οριμάσει, ξεκινάει και μαυρίζει γυαλιά.
0: Είναι σαν τη ναι. Τι διαφορά έχει από την άλλη, την κορονέγη, την
13: δεξιά? Όταν είναι ισοπράσινη, δεν έχει γίνει καλά, είναι πολύ καλή ποιότητα ελαιολάδου. Όταν μαυρίσει και οριμάσει, δεν έχει το σώμα που έχει κορονέγη, δεν έχει τα αρώματα, δεν έχει...
0: Αχα, ποιοτικά δηλαδή δεν...
13: Ναι, αυτή η ελιά είναι καλή όταν είναι μισοώριμη, παιδί μου.
0: Άγουρη που λέμε, άγουρη.
13: Αγουροποίηση λίγο.
0: Μάλιστα.
13: Μου βγαίνει πολύ καλύτερα τα λαδιού. Όπως και αυτήν την ελιά.
0: Δεν μου λέτε. Εσείς μαζεύετε αγούρες, τις μαυρολιές?
13: Εγώ έχω ξεκινήσει.
0: Α, ωραία.
13: Εντάξει, όσοι ενδιαφέρονται να πάνε λίγο ποιοτικό λάδι, ξεκινάει λίγο πιο νωρίς.
0: Πώς φαίνεται η παραγωγή αυτή τη χρονιά, γιατί από ό,τι είδα.
13: Πάρα πολύ καλή παραγωγή αυτή τη χρονιά. Πάρα πολύ καλή παραγωγή.
0: Είναι φορτωμένα όλα τα δέντρα από ό,τι όσο είδα, γιατί έκανα
13: όλα. Χρειαζόμαστε, γιατί δεν έχει βρέξει εδώ στην περιοχή, είναι πολύ λίγα τα νερά που έχει ρίξει και αρχίσαν να την ακούν τα δέντρα.
0: Δεν ακούω.
13: Λοιπόν. Η χρονιά φαίνεται η μεσηνία να ξεπεράσει 60.000 τόνους, 65. Από ό,τι βλέπουμε εμείς, θα δούμε κι άλλους. Είναι μια πολύ καλή χρονιά, ποιότητα θα έχουμε πάρα πολύ καλή όπως δείχνουν τα πράγματα, γιατί λόγω της μεγάλης παραγωγής υπάρχει και μικροκαρπία στα δέντρα. Και ο δάκος και το βιοσπόριο φέτος δεν υπάρχουν ανύπαρκτα.
0: Αυτό πώς είχε έτσι, δηλαδή μάλλον βοήθησε ο Μάιος, ξέρω εγώ, η άνοιξη.
13: Εντάξει, έγινε και πιο νωρίς.
0: Γιατί θυμάμαι και γλυοσπόρια και τέτοια, πλακώναμε όλα στα ψεκάρπνατα και τέτοια.
13: Μπήκανε πολύ πιο νωρίς, βάλανε παγίδες, οργανωσήκανε το 20% πιο νωρίς τους παραγωγούς με το κομμάτι της δευοκτονίας. Και βοήθησε φυσικά και ο καιρός και ότι είναι και μεγάλη παραγωγή. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουμε στο δάκο όταν έχουμε μικρή παραγωγή που έχουμε μεγάλη καρπία, δηλαδή πιο χοντρό καρπό, και έχουμε μεγαλύτερες επιμολύσεις. Και τότε έχουμε και προημότητα μεγαλύτερη και τότε δεν μπαίνουμε και πιο νωρίς.
0: Πριν πάμε στην τιμή, Ηλία μου, και ξέρω, από προσωπικό, θα χρειαστούν προσωπικό, γιατί από ό,τι διάβασα εδώ και ένα ρεπορτάζ ήταν ότι θα έχουμε πρόβλημα με χέρια που λέμε.
13: Αυτή τη στιγμή η έλλειψη των εργατικών χεριών στην πρωτογενή παραγωγή είναι τεράστια και δεν έχει σκύψει κανένα πραγματικά να λύσει το πρόβλημα, ούτε θέλουν να το λύσουν. Από ό,τι βλέπω εγώ.
0: Ναι.
13: Όχι μόνο δεν θέλουν να το λύσουν.
0: Δεν θέλουν να το λύσουν.
13: Δεν θέλουν να το λύσουν.
0: Για ποιο λόγο?
13: Γιατί όταν μιλάνε ότι ακούω βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος στην Εσσηνία να λένε ότι έγινε από την Ισία 55.000 τόνους ελαιολάδου εισαγωγής και βγαίνει η κινήση και δηλώνει 195.000 τόνους εισαγωγής στην Ευρώπη. Και δεν έχουν πάρει μυρωδιά τους.
0: Γίνεται αυτό.
13: Γίνεται αυτό, ναι, γίνεται αυτό.
0: Αχα.
13: Και δεν έχουν πάρει μυρωδιά τι γίνεται. Όταν ανεβαίνει το κόστος και συμπιέζουν τη τιμή του λαδιού με το τινησιακό ελαιόλαδο, δεν είναι δυνατόν στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή η παραγωγή της Ευρώπης να καλύπτει τις ανάγκες της Ευρώπης και να κάνει και 195.000 τόνους εισαγωγή από τρίτες χώρες. Έτσι λένε τα χαρτιά τους.
0: Γιατί...
13: Αν το ελαιόλαδο το παρήγαγαν οι Γερμανοί, δεν θα γινόταν αυτό. Απλά πράγματα.
0: Εννοείς ότι δεν προστατεύουμε το δικό μας προϊόν ως Έλληνες?
13: Πήγαν οι Ιταλοί στην Ευρώπη ή στις Βρυξέλλες λόγω της, και της μεγάλης πίεσης που δέχεται το ελαιόλαδο τιμολογιακά και ζητήσανε βοήθεια. Ήταν 600 εκατομμύρια να πάρουν. Οι Ισπανοί το ίδιο. Έχουν και θεσπίσεις και νόμους για να στη δύσκολη τι πρέπει να κάνουν. Εδώ τι κάνουν. Για πες. Εδώ τι κάνουν. Ζητάνε οι αγρότες 70 ευρώ μεροκάματο. Ζητάνε στους αγρότες
0: 70 ευρώ. Θα φτάναμε και στο μεροκάματο, ναι.
13: Για πες μου τι κάνουν.
0: Βγαίνεται. Αξίζει το κόπο να καλλιεργείς πλέον ελιά εδώ στην Ελλάδα?
13: Αν είναι επαγγελματίας, επαγγελματικά καλλιεργείται ελιά με μηχανήματα και έχει καταφέρει να παράγει μια παραγωγή το στρέμμα 250 κιλά, γιατί το στρέμμα είναι μια μοναδική αξία, ούτε μεγαλώνει ούτε μικραίνει.
0: Ναι.
13: Αν παράγουμε 200 με 250 κιλά το στρέμμα, ναι. Αν όμως παράγουμε 50 και 100 κιλά το στρέμμα, δεν αξίζει.
0: Όχι, εννοώ το μικρό ελαιοπαραγωγό, ο οποίος έχει, ξέρω εγώ,
13: ο μικρός ελαιοπαραγωγός μπορεί να
0: 300 δεντράκια και πρέπει να πάρει 5 άτομα να...
13: Μπορεί να κάνει με την οικογένειά του για να συμφέρει.
0: Αυτό λέμε. Είστε και εξαγωγείας και θα να πω μεγάλος, όχι, αλλά εξαγωγείας, μεγάλο.
13: Όχι, μέσα στα πλαίσια του εφικτού.
0: Συμφέρει η εξαγωγή, θα το πρότεινε σε άλλους συναδέλφους σου?
13: Ναι, αν δεν ήταν η εξαγωγή του λαδιού, νομίζω ότι θα είχαμε τεράστιο πρόβλημα σαν Ελλάδα. Γιατί μια χώρα η οποία το βιωτικό επίπεδο, οικονομικό επίπεδο και βιωτικό επίπεδο είναι πολύ χαμηλό, καταλαβαίνεις, δεν μπορεί να πάρεις προστέμενη αξία στο προϊόν, αν και την προστέμενη αξία στο προϊόν τη δίνει πάντα η χώρα που το παράγει.
0: Σαφώς.
13: Μόνο που εδώ γίνεται ανάποδα.
0: Τι θέλω να πω άλλο. Πότε ξεκινάει η επόμενη, πέρα από τη Μαυροελιά, αλλά τελειώνει η Μαυροελιά, το φαντάζομαι δεν μιλάμε για πολλά δέντρα και τέτοια σε κάθε χωράφι.
13: Εμάς εδώ στην περιοχή της δικιά μου είναι γύρω στο 10% της παραγωγής.
0: Στο 10%. Το επόμενο πάμε Νοέμβρη, ας πούμε, για να καταλάβουμε.
13: Εκεί θα ξεκινήσει τέλος του Νοέμβρη, αρχής Νοέμβρη. Δειλά.
0: Ωραία. Πόσο υπολογίζουμε σε τόνους?
13: Η μεσηνιά
0: γενικώς. Ένας υπολογισμός θα υπάρχει με βάση και τα δεδομένα.
13: Από 65.000 εγώ υπολογίζω. Ναι. 65.000.
0: Από πέρσι έχουν μείνει, Ηλία μου, από θέματα λαδιού, ή πουλήθηκε όλο, όχι έτσι?
13: Πάρα πολλά.
0: Έχουν μείνει.
13: Πάρα πολλά τα θέματα που έχει η μεσηνιά.
0: Τιμή, πού υπολογίζουμε την τιμή του?
13: Θα είναι μια δύσκολη χρονιά.
0: 3,40, ξέρω εγώ, κάπου εκεί, έτσι ακούγεται.
13: Δεν νομίζω ότι θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα.
0: Καλύτερα θα είναι.
13: Πιστεύω να είναι λίγο καλύτερα.
0: Τεσάρι, πιάσουμε τεσάρι.
13: Δεν ξέρω, θα το δούμε.
0: Πώς γίνεται και ότι στο παραγωγό είναι 4 και στο σούπερ μάρκετ είναι, ξέρω εγώ, 10-15.
13: Καλά, 15 δεν υπάρχει. Σούπερ μάρκετ, τώρα μπας ένα σούπερ μάρκετ ελληνικό, δεν θα δεις αυτές τις τιμές. Υπάρχει 8 ευρώ στο ράφι, 9 ευρώ στο ράφι μπορεί να υπάρχει.
0: Και τέλος πάντων, εντάξει, εγώ είπα μια τιμή για να εντυπωσιάσουμε που λέμε.
13: Ωραία. Ένα λάδι που έχει 4 ευρώ, αν κάτσεις και το κοστολογήσεις, φιλτράρισμα, μπουκάλια, συσκευασία, τα πάω, δεν βάζεις όλες τη σειρά.
0: Ναι.
13: Μεταφορικά, να μπεις στο ράφι. Πολλές φορές, αν είναι το ράφι σε επιστηματίου, πληρώνεται και το ράφι.
0: Το πληρώνει ο... Να, σωστά. Σωστά, πληρώνει και το ράφι.
13: Αυτό βγαίνει αυτή η τιμή. Δεν είναι ότι αυτό είναι κέρδος.
0: Λοιπόν, για τα λάδια θα το πούμε τώρα. Πάμε για άλλα. Είστε και δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Πύλου Νέστορος, αν δεν κάνω λάθος. Θα κατέβηκε η κυρία Κοβέση εκεί κοντά σε εσάς.
13: Νομίζω είναι στην Καλαμάτα.
0: Έχει ένα πρόβλημα η αβία, ναι, και τέτοια με ένα...
13: Νομίζω, ναι, και έχει πάρει τον αγωγό που έχετε στην Πύλο και ψάχνει τον Ευρύ.
0: Έχουμε και εκεί τέτοιο θέμα. Κάτι πήρε τα αυτή μου, δεν ξέρω.
13: Πιστεύω πως αν θα περάσει την καζάρμα, θα έχουμε τεράστια θέματα.
0: Θα το μυρίσει. Okay. Ηλία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Να είστε καλά.
0: Εύχομαι καλή σοδιά. Καλά δεν το λέω. Καλή σοδιά, καλή παραγωγή. Πολύ λάδι. Ποιοτικό λάδι. Να λαδωνόμαστε που λέμε.
13: Και υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Και υγεία πάνω απ' όλα. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
13: Καλημέρα.
0: Αυτά, φίλες και φίλοι, είπαμε και θα εξολουθούμε το θέμα πάλι όταν θα πάμε στις πολλές ελιές, στις κανονικές, έτσι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να χορέψουμε, κρασάμε. Τι λέει εκεί? Νάντια Κοντοπούλου, σίγουρα θα χορέψουμε, δεν μπορεί. Νάντια Κοντοπούλου, τραγουδάκι και εδώ είμαστε πάλι. Πάμε.

0: Λοιπόν, αυτά χορέψατε. Για να πάμε τώρα να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Αν είχαμε κάποιο προβληματάκι με τη σύνδεση, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Ερωτήσεις να μου κάνετε, να σας απαντήσω εγώ. Που άκουγα από εδώ. Λοιπόν, μια πολύ όμορφη εκδήλωση έγινε χθες ή προχθές, Κυριακή, ναι. Με συμμετοχή πολλών εθελοντών, αιμοδοτών και δωρητών του ναού του Αγίου Νικολάου του Φλαρίου στην πόλη της Καλαμάτας, πραγματοποιήθηκε χθες, Κυριακή 4 του Οκτώβρη, η ένατη μέρα αγάπης και προσφοράς. Α, το κάνει η ένατη φορά, μπράβο του. Θέλω να πεις κι άλλα. Συγκεντρώθηκαν
1: 44 φιάλες αίματος.
0: Πολύ καλά είναι.
1: Και μεγάλες ποσότητες τροφίμων και ειδών υγιεινής και καθαριότητας, τα οποία προορίζονται να διαμηθούν στους έχοντες ανάγκη.
0: Συνανθρώπους μας,
1: ναι, και μέσω της Τράπεζας Τροφίμων της Ενορίας.
0: Και είναι πολύ αυτή, δυστυχώς. Ο προϊστάμενος ναό και πρωτοσύλλογος της Μητρόπολης, ο Φίλιππος ο Χαμαριάς, ευχαρίστησε όλους τους αιμοδότες και τους δωρητές του ναού, ενώ έκανε ιδιαίτερη μνήμα στις νέες και στους νέους της Ενορίας που έχουν δημιουργήσει την εθελοντική ομάδα «Θέλει και οι ζωντανοί να δίνουν το αίμα τους». Mm-hmm. «Θέλει και οι ζωντανοί». Μπράβο, μπράβο στα παιδιά. Εκ μέρους λοιπόν της εθελοντικής ομάδας, ο Αλέξης Κληρόπουλος ευχαρίστησε όλους όσοι παραβρέθηκαν και συνέλαβαν και αυτή τη σπουδαία πράξη φιλανθρωπίας.
1: Πέρασαν.
0: Συνέβαλαν,
1: και,
0: ναι.
1: Και διάφοροι επώνυμοι.
0: Πέρασαν, ναι. Μα είδα και διάφοροι.
1: Ναι, ναι, πέρασαν.
0: Ο Μίλτος ο Χρυσομάλης.
1: Ο Χρυσομάλης, ναι, ο Δήμαρχος.
0: Έδωσε αίμα ο Δήμαρχος.
1: Δεν ξέρω, δεν ρώτησα αν έδωσε αίμα. Δημοτική σύμβουλη, η κυρία Οικονομάκου.
0: Ναι, λέει αντιπεριφέρεια συνοχής, αλληλεγγύης και αρρωγής. Αυτό είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και αρκετή δημοτική σύμβουλη. Άρα λέει το δημοτικό συμβούλιο, άμα γίνει σήμερα, θα είναι όλοι.
1: Εξασθενημένοι.
0: Άμα δώσαν όλοι αίμα, ναι. Οκ, μπράβο πάντως. Πολύ ωραία εκδήλωση και τέτοιες να κάνουμε. Και δυστυχώς από εδώ και πέρα θα το έχουμε ανάγκη πιο πολύ, ειδικά με τρόφιμα κλπ. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, ένα άλλο θεματάκι που με ψιλοτρομάζει λίγο, δεν ξέρω αν πέρασε το μάλλον και εσάς, μας έρχεται από τη Ρωσία.
1: Α, το είδα κι εγώ αυτό.
0: Το είδες κι εσύ. Μου θυμίζει λίγο COVID. Mm. Οι αρχές Ρωσίας βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού μετά από περιστατικό στο οποίο φέρεται να απελευθερώθηκε επικίνδυνη λίμωξη. Σας θυμίζει κάτι αυτό που ακόμα δεν ξέρουμε και από το πώς προήρθε, λόγω εργαστηριακού ατυχήματος στη Σιβηρία με αποτέλεσμα το θάνατο μιας ερευνήτριας. Το συμβάν σημειώθηκε στο Ινστιτούτο Έρευνας κατά της Πανόλης στην πόλη Σελεχόβ, κοντά στο Ισρούκ, σύμφωνα με ρωσικά κρατικά μέσα. Η κρατική υπηρεσία που διαχειρίζεται τα λοιμώδη νοσήματα ανέφερε πως παραμένει ασαφές και ακριβώς τι ακριβώς απελευθερώθηκε. Ένας εργαζόμενος στο εργαστήριο έχασε τη ζωή του έχοντας διαγνωστεί με πνευμονία αγνώστου προέλευσης. Το μαζέψανε. Θα έχουμε συνέχεια.
1: Δεν ξέρω. Είναι σε καραντίνα πάντως.
0: Είναι προειδοποίηση για το μέλλον.
1: 189 άτομα παρακολουθούνται.
0: Φαντάζομαι οι εργαζόμενοι εκεί. Ναι. Οι ερευνητές, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έχουν ειδικά μέτρα κλπ. Όσοι ήθιστε.
1: Ένα βακτήριο που προκαλεί πανόλη. Σε αυτό έχουν εκτεθεί.
0: Σε αυτό, αλλά πνευμονία, κάτι. Ένα εργοστάσιο αλουμινίου, λέει, κοντά στο εργαστήριο αυτό, συνέστησε στο προσωπικό του να φορούν μάσκες όψης προληπτικό μέτρο. Μην τρομάζετε. Απλά σας λέω ότι συμβαίνει και αυτό και δεν έγινε επί τούτου, φαντάζομαι. Ξέφυγε αυτό. Όπως είχε ξεφύγει το COVID. Ε. Άλλοι λέγανε από νυχτερίδες ότι μάθαμε από πού προήλθε το COVID. Ακόμα.
1: Θα σε γελάσω, δεν θυμάμαι.
0: Άλλοι λέγανε ήταν εργαστηριακό, άλλοι λέγανε, ξέρω εγώ. Αυτά. Απλά να είστε ενημερωμένοι.
1: Ναι. Και τι λέγαμε προηγουμένως, ότι θα έχουμε εκλογές στην Ισπανία.
0: Τι έχουμε?
1: 29 Νοέμβρη.
0: Α, τσάκα τσάκα, γρήγορα.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: 29 Νοέμβρη, ε. Τα κουρμισοτάκι. Έλα, αγόρι μου, να τελειώνουμε. Όπου εμείς θα κάνουμε, μέχρι τι. Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, οπότε θα γίνουν μέχρι τότε, ξέρεις τι έχουμε να ακούσουμε. Άσε που θα φαγωθούν όλοι μεταξύ τους. Όσο πλησιάζει. Ναι. Γιατί μετά το έχουν και βουλευτηλίκια. στην ίδια περιφέρεια, δύο-τρεις, οπότε αρχίζει και μεταξύ τους να φάω εγώ, να φας εσύ, να βγω εγώ, να φύγεις εσύ. Θα έχουμε και τέτοια κόλπα. Αλλά δεν τα έχει σκεφτεί ο Μητσοτάκης.
1: Δεν τα έχει.
0: Τα παιχνιδάκια.
1: Δεν τα έχει.
0: Φερρυπίν, ο Άδωνης είναι σε μια, κατεβαίνει σε μια, αυτό που βγάζει δύο-τρεις βουλευτές μου, εντολούς κιόλους, και είναι αντίπαλος, δεν ξέρω μου ποιον.
1: Και θα τα φτιάξουν και, και τα πράγματα, θα δουν που θα γίνεται. Ρε.
0: Εδώ σε εμάς τι είναι.
1: Απ' έξω τα στελέχη, τα πρωτοκλασάτα.
0: Α, τα έχεις δει.
1: Όχι, αλλά λέω δεν γίνεται να τα αφήσει. Εδώ, θα δει που θα τους βάλει.
0: Φαντάζομαι θα κατεβάσει η Χρυσομάλη οπωσδήποτε, αν μείνει εκεί. Ο Μαντά, το του ήδη.
1: Λογικά αυτό. Ναι, εντάξει.
0: Και αλλά θέλει και γυναίκες. Ήδη παίζει η κυρία.
1: Ποια κυρία?
0: Ήταν και στις προηγούμενες, μια κυρία που είχε στη Μάνη και ξενοδοχείο μεγάλο. Η κυρία, πώς την
1: έλεγε?
0: Η Πέγκη.
1: Η Πέγκη Νίκα.
0: Η Πέγκη Νίκα, αυτή ακούγεται το όνομά της. Δεν ξέρω άλλον. Θα τα μάθουμε όμως. Έχει να γίνει φαγούρα μεγάλη.
1: Ωραία λοιπόν. Πράγματα. Έχουν πλάκα κάτι τέτοια.
0: Πλάκα δεν είναι. Για μας ναι, που αυτό που.
1: Για μας που μας απέξω.
0: Για τον κόσμο δεν ξέρω αν έχει πλάκα.
1: Να έχουμε να λέμε, ρε παιδί μου.
0: Α, εμείς να έχουμε να λέμε.
1: Ναι. Αυτό. Ή δεν περνάς καλά με αυτά?
0: Ο Ναύαρχος.
1: Ο Ναύαρχος
0: σαλπάρισε,
1: ναι.
0: Να δει τον
1: Ερξάγκυρα
0: ήλιο
1: αλλού.
0: Τον πράσινο τον ήλιο, ναι. Που ανατέλει. Στο Πασόκ, λέει, φίλες και φίλοι, εντάξει, όπως όλα δείχνουν, ο Ευάγγελος Αποστολάκης με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται τη Δευτέρα. Σήμερα.
1: Σήμερα.
0: Ανακοινώθηκε, όχι, έτσι.
1: Όχι.
0: Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Προέδρου, του Νίκου του Ανδρουλάκη, το μεσημέρι. Α, το μεσημέρι θα συναντηθεί. Είναι αυτός που είχε και το φουσκωτό του που πήγαινε βόλτες στο Κασελάκι, που πήγαινε στα νησιά, δεν πηγαίνανε. Καπετάνιος όλος. Λοιπόν. Ο Ευάγγελος Αποστολάκης είναι Έλληνας, ένα αποστρατεία ναύαρχος του. Το βιογραφικό του λέω, να
1: ναι,
0: το πάρετε.
1: Καταλάβαμε, για πες, πες.
0: Ένα αποστρατεία ναύαρχος του πολεμικού ναυτικού, επίτιμος αρχηγός για ΕΘΑ, δεν είναι ότι και ότι. Πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας και νυν ανεξάρτητος βουλευτής επικρατείας, εκλεγμένος με τον ΣΥΡΙΖΑ, στις 18 Νοεμβρίου 2024 ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το κόμμα και την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΟΥΣΟΥ. Έτσι. Mm-hmm. Στις 12 Σεπτεμβρίου ο Ευάγγελος βρέθηκε στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, όλος τυχαίος, περνάει απ' έξω, λέει. Η παρουσία του άνοιξε τον δρόμο για την προσχώρηση στη Χαριλάου του Κούπη, σενάριο που κυκλοφορεί εδώ καιρό. Έτσι. Οπότε έχουμε κι άλλους, έτσι. Αυλονίτη, Τελιγιορίδου και Αβραμάκη. Αυτούς τους άλλους δεν τους ξέρω. Την Αυλονίτη του ξέρω.
1: Ε? Ναι, θα έχει και συνέχεια. Να δούμε.
0: Μαζεύει κόσμο πάντως.
1: Αλήμα.
0: Να μεγαλώσει το Πασόκ.
1: Εντάξει. Είχε και φεστιβάλ η Ζωίτσα, ε.
0: Ναι, είναι στο Ρεματιά, στο πάνω εκεί, στη Χαλάτρη. Δεν ξέρω
1: πού είναι
0: η Ρεματιά
1: από εκεί. Ναι. Η πλεύση είναι η λύση.
0: Η πλεύση είναι η λύση.
1: Έτσι είπε.
0: Τώρα το συνδεθηματάκια που είναι νερό, πώς έλεγε νερό, αυτό και Παλαιστίνη. Κάπως είναι λίγο. Ναι. Λοιπόν, και 25 έχει πάει.
1: Να σου πω για τη φίλη σου την Καριστιανού, δεν αναρωτιέσαι?
0: Τι να αναρωτήσεις?
1: Αν είπε κάτι και αυτή, ρε παιδί μου.
0: Όχι. Επί ποιου?
1: Επί
0: είπε.
1: Πολιτικού θέματος.
0: Έχεις δηλώσει. Αργεί να βγει αυτή, σιγά σιγά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είπε.
0: Γενικά
1: έδωσε
0: πάντως
1: συνέντευξη.
0: Έδωσε.
1: Αμέ, σήμερα το πρωί.
0: Στο Μέγκα. Τι ώρα, δεν το προλάβαμε. Τι είπε?
1: Η ελπίδα για τη δημοκρατία είναι έτοιμη για τις εκλογές. Τονίζοντας πως οι λίστες των υποψηφίων εμπλουτίζονται συνεχώς και θα ανακοινωθούν σύντομα. Βεβαίως, λέει, και είμαστε έτοιμοι.
0: Πρόγραμμα έχει.
1: Θα έχει.
0: Εγώ δεν κατάλαβα το πρόγραμμά της πάντως. Και στη Θεσσαλονίκη που πήγε, πάλι δεν κατάλαβα το πρόγραμμά της.
1: Ναι. Αν προκύψει θέμα προώρων εκλογών, είναι έτοιμοι. Θα τα επισπεύσουν όλα και είναι έτοιμοι. Εντάξει, η δικαιοσύνη, λέει, σίγουρα είναι το δυνατό τους χαρτί.
0: Ξέρεις τι γίνεται, εμένα κάτι πουλάκια που έρχονται από εδώ και από εκεί, από διάφορα μέρη της Ελλάδας που έχω φίλους και τέτοια, μου λένε ότι έχει πολλές αποχωρήσεις
1: η...
0: Δεν θέλω να πω ότι πάμε, η γυναίκα καλά να κάνει και να μπει και στη Βουλή και τέτοια. Εντάξει.
1: Δεν θα συνεργαστούμε, λέει, με
0: Νέα Δημοκρατία. Παρ' όλα αυτά είναι έτοιμη, έτσι.
1: Ναι, δεν θα συνεργαστούμε, λέει, με Νέα Δημοκρατία για Πασόκ.
0: Με ποιο θα συνεργαστεί?
1: Με μένα, ξέρω εγώ.
0: Το
1: ο Τσίπρας είναι μνημονιακός.
0: Άρα
1: του Κωνσταντοπούλου, ούτε μέρος του συστήματος.
0: Ούτε με Κωνσταντοπούλου. Άρα με Βελόπουλο.
2: Ούτε με τη Ζωίτσα.
0: Βελόπουλο.
1: Τι να σου πω.
0: Αφού απέρριψε όλους τους άλλους, ποιος έχει μείνει? Ή η Λατινοπούλου που είναι κι αυτή. Νάσια Κονιτοπούλου, όχι, δεν πάει για βουλευτής αυτή. Τραγούδι θα μας πει.
1: Θα τρίβουν τα μάτια τους κάποια, λέει.
0: Θα έχουμε μπροστά μας και είναι και μεγάλη διάρκεια μέχρι τότε.
1: Ναι.
0: Το έχουμε το τραγούδι. Ε?
1: Το βάλαμε πριν. Το βάλαμε πριν. Να χορέψουμε.
0: Καλά, πάμε στο Γιάννη Πάριο, σιγά, πολλά. Το ίδιο. Λιγαριά, λιγαριά, σένα έχω στην καρδιά. Και μετά
1: διαφημίσεις.
0: Έχουμε στην καρδιά διαφημίσεις. Okay.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 10:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
5: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Παλμός FM 90,5.

0: εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, Παλμός 90,5, Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελιγιάννης, ο άρχοντας της κονσόλας και άρχοντας εδώ δεξιά μας. Έτσι, είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Η ώρα έχει πάει 10 και μισή και νομίζω ότι πάμε πολύ καλά σήμερα. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν πάμε.
1: Πάμε, πάμε. Μια χαρά.
0: Σε πήρε και η κυρία Κωνσταντίνα, έμαθα.
1: Ναι.
0: Έχει γράψει κάποιο ποίημα.
1: Έχει, έχει.
0: Τι?
1: Θα την ακούσουμε τώρα σε λίγο.
0: Α, ναι. Ωραία, περιμένοντας κυρία Κωνσταντίνα για να μας πει για την ελιά της, αν κατάλαβα καλά.
1: Mm-hmm. Πω, πω.
0: Τι είναι, μαυρολιά ή...
1: Δεν ξέρω τι είναι, τώρα εγώ είδα
0: τι
1: το...
0: Είδες?
1: Δεν το είχα προσέξει αυτό, ρε παιδιά. Εκτές έπαιζε η Εθνική, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν το είχα προσέξει, δεν κερδίσαμε. Δεν χάσαμε όμως.
0: 0-0, πήγαμε 0-0. Πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, το Σάββατο πολλά. Είχε επισκεφτεί κάποιος συγκεκριμένος το ξενοδοχείο
0: Κατέμις,
1: που ήταν. Ναι.
0: Όχι μωρέ, εντάξει, καλά πήγαμε, νομίζω ότι παίξαμε πάρα πολύ καλά. Αυτό που έκανε εντύπωση είναι ο Ντίνος ο Μαυροπάνος που τον έβγαλε προς το τέλος και του λέει γιατί με βγάζεις, άσε με να παίξω λίγο, λέει τόσο κέφι αυτά τα παιδιά και έχουμε όντως. Λοιπόν, α και διακόπτω για τον Μαυροπάνο για να πιάσουμε την κυρία Κωνσταντίνα. Κυρία Κωνσταντίνα!
2: Καλή σας μέρα!
0: Τι κάνετε?
2: Καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Έχετε γράψει κάτι για εμάς, για την ελιά, από ό,τι μου είπαν όλα τα παιδιά.
2: Άκουσα το λόγο που είχατε για την ελιά και εγώ μέσα από το ποίημα μου έχω γράψει για αυτό.
0: Ωραία. Μόνο λίγο πιο δυνατά μιλάτε για να σας ακούμε. Για πες.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν,
0: το μικρόφωνο δικό σας.
2: Η μεσημεία μας τιμά τα αγνά της προϊόντα. Ελιές και λάδι καλαμών έχουν τα προσόντα. Από την αρχαιότητα δέντρο ευλογημένο. Το όνομά σου είναι ελιά, από το Θεό δοσμένο. Με τους καρπούς μας δίνει το λάδι το καλό. Η γεύση την ωραία μέσα στο φαγητό. Προπάντων είναι νόστιμα και όλα γευστικά μας δίνουν υγεία στο νου και στην καρδιά. Και όλα τα εδέσματα που γίνονται με λάδι στολίζουν το τραπέζι μας με δόξα και με χάρη. Μυστικό μακροζωίας είναι το λάδι και οι ελιές που τα στέλνουν πακέτα και σε χώρες μακρινές. Είναι τα πρώτα διεθνώς με την εξαγωγή τους που δεν ξεχνούν οι Έλληνες και την καταγωγή τους. Σε όλους τους παραγωγούς δύναμη και υγεία. Από το δέντρο του Θεού να παίρνουν ευλογία. Κάτω από τον ίσιο της κάθισε ο Χριστός και με το δέντρο, με το δάκρυ πότισε το δέντρο το ιερό. Θείο δώρο του Θεού. Από τα παλιά τα χρόνια θα είσαι δέντρο ιερό για πάντα εδώ αιώνια. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά, κύριε Κωνσταντίνα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σήμερα είχαμε πολύ ελιά, έτσι. Λαδάκια από όλα. Μπράβο, μπράβο μας. Ωραία,
1: και χωρίς να. Λίγο και η μέση μου.
0: Λαδάκι.
1: Από το...
0: Για εντριβές, ναι.
1: Όχι καλέ, από δεν δε μαζεύει.
0: Από τη δέμπλα.
1: Ναι.
0: Τι να ζεστέτε, τι να ζεστέτε, τι ελιές, τα βάραγε. Εκεί είναι και λίγο ψυχοθεραπεία το έχεις πάει.
1: Εγώ ψυχοθεραπεία κάνω με πιάτα. Τι μου λες τώρα, άμα πλένεις πιάτα, η καλύτερη ψυχοθεραπεία είναι αυτή.
0: Ναι, αλλά από το. Στη δέμπλα και σου φεύγουν τα νεύρα και μετά έχεις από το λαδάκι. Έτσι, να πας εκεί στο αυτό, όταν τρέχει με καψάλα που λέμε να βουτύξεις αυτό.
1: Αυτό είναι, ναι, αυτό μάλιστα.
0: Σας φτιάχνουν τα δύο. Σε λίγο θα πάμε για φαγητά, για το λόγο. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Τι λέγαμε για την εθνική, λέγαμε μια και την είπε εσύ.
1: Ναι.
0: Η εθνική ομάδα μας λοιπόν είναι πρώτη μαζί με την Ολλανδία. Έτσι έχουμε άλλα δύο παιχνιδάκια. Σιβηρία και Ολλανδία πάλι.
1: Τι Σιβηρία, καλά.
0: Σιβηρία. Σερβία, βέβαια.
1: Σιβηρία μου. Μετά πα και εσύ.
0: Μου μείνει από το τέτοιο. Από την Αλάσκα. Εκεί. Τι θέλω να πω. Εντάξει, ρε παιδί, είναι Αλάσκα.
1: Ναι, μωρέ. Σου μείνει από προηγουμένω.
0: Όλοι τα καταλάβανε. Καταλάβανε τι εννοώ. Πάμε πάρα πολύ καλά. Είναι όντω η χρυσή γενιά αυτή των παιδιών μα. Και με παιχνίδι, καταρχήν μαθαίνει ο ένα τον άλλον και παίζουν καλύτερα.
1: Όντως.
0: Ο προπονητής μας το πάει πολύ καλά και βλέπει το μάτς, κάνει τις ανάλογες. Χθες, ας πούμε, στο πρώτο ημίχρονο μας κάνει κατατροπώσει οι Γερμανοί. Στο δεύτερο, με 2-3 αλλαγές που έκανε.
1: Τους πατήσαμε.
0: Πήραμε λίγο από εδώ, τους πατήσαμε ακριβώς.
1: Εντάξει, μωρέ. Σε σχέση
0: αλλά
1: με
0: πήραμε
1: το πρώτο,
0: λίγο
1: τα
0: πάνω μας. Εντάξει. Μπράβο στην εθνική μας.
1: Υπάρχει και ένας υπερυπολογιστής, παιδιά.
0: Ορίστε, ναι.
1: Ο οποίος δίνει 85%. Στην εθνική μας για να, ότι θα περάσει στην επόμενη φάση.
0: Είναι πιθανό. Μα ήδη είναι, έχουμε σχεστές που είναι.
1: Ναι, στη μόνη κοίτα. Ομάδα που δίνει 100% είναι στην Ισπανία.
0: Μια νίκη προφανώς θέλουμε.
1: Είναι,
0: ναι. Η Ισπανία έχει.
3: Είναι
0: η Ισπανία δεν παίζεται. Και αυτή έχει φουρνιά φοβερή. Και αυτή έχει φουρνιά φοβερή. Λοιπόν, επίθεση με χειροβοβίδα η οποία δεν έχει ράγγιλε. Σημειώθηκε το αξιμερώματα σήμερα. Είχε άλλο μια χειροβίδα, την πέταξε.
1: Ναι, τι να την κάνει. Τον βάραινε λίγο στην τσέπη.
0: Στον Άγιο Παντελέημονα είμαι. Από τις καλύτερες γειτονίες της Αθήνας είναι ο Άγιος Παντελέημονα. Έχεις πάει καθόλου από εκεί? Ωραία, Παναγία μου. Ειδικότερα λοιπόν, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, περίπου στις 4:25 τα ξημερώματα, δύο άγνωστοι δράστες που επέβαιναν σε μηχανή πέταξαν μια χειροβομβίδα αμυντικού τύπου μέσα στο κατάστημα, η οποία ωστόσο δεν εξεράγει. Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του τμήματος εξουδετερών εκρηκτικών, αυτό που γίνεται συνήθως. Να σημειώσουμε ότι στις 8 το Σεπτέμβρη έγινε η παρόμοια επίθεση στη συγκεκριμένη καφετέρια. Άρα έχει, ναι, είναι στο στόχαστρο. Κάτι έχουν, ναι.
1: Κάτι τρέχει.
0: Είναι πολύ ωραία, δηλαδή η Αθήνα μας. Απορώ γιατί καταλείπουν πολύ τα χωριά τους και τα αυτά τους και πάνε σε αυτό το χάος εκεί μέσα. Αν και μεγάλος εγώ εκεί.
1: Γυρίζουν πολύ όμως πίσω, έτσι. Νομίζεις ότι δεν γυρίζουν?
0: Μακάρι να γεμίσουμε τα χωριά μας. Τα χωριά μας, τις πω, γιατί και εδώ. Από την Καλαμάτα έχει τα πάντα, ας πούμε. Γιατί να φύγεις από την Καλαμάτα και να πας στην Αθήνα.
1: Να φύγεις από την Αθήνα, να έρθεις στην Καλαμάτα. Όχι να φύγεις τώρα από το χωριό σου εδώ και να έρθεις στην Καλαμάτα.
0: Αφού έχεις τα πάντα εδώ.
1: Δεν έχεις.
0: Και να πάρεις τις μοχτής, να σε πάρει καμιά χειροβοβίδα στο κεφάλι κατά λάθος, εκεί γίνονται και κατά λάθος. Μα παίρνει κάποιο, τάκ.
1: Λοιπόν, εχθές, πόσο έχει ο μήνας εχθές, αγαπητέ μου?
3: 4.
0: Ε?
1: Πόσο έχει ο μήνας εχθές?
0: 4.
1: Α, τι είναι στις 4?
0: Τι είναι στις 4?
1: Τα ζώα.
0: Ποια ζώα?
1: Τα ζώα μου αργά.
0: Α,
1: ναι.
0: Γιορτάζαμε.
1: Κοίτα, στην ουσία τα τετράποδα, αλλά εντάξει. Ναι.
0: Λοιπόν, να πω ότι και μια παρένθεση, από ό,τι με ενημερώνει εδώ ο αθλητικογράφος μας, ότι έχει ασφαλίσει την τρίτη θέση εθνική, ναι, και παλεύει απλά για τη διάδα. Και μπράβο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Στις 13 Νοέμβρη, επόμενος αγώνας με τη Σερβία.
0: Ναι. Μια νίκη θέλουμε, ναι, εδώ που τα λέμε. Στη Σερβία λογικά θα την πάρουμε και την Ολλανδία. Άμα
1: έχουμε όρεξη.
0: Έλα, πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, εχθές ήταν η Παγκόσμια ημέρα.
0: Κάτι θέλω να πεις για τα ζώα.
1: Εννοείται ότι θέλω να πω κάτι.
0: Αν κατάλαβα καλά.
1: Καλά κατάλαβες.
0: Σαν έχεις ένα πουλί που είμαι. Ναι.
1: Ακούστε τι έγινε στην Κέρκυρα, παιδιά. Τι έθιμο έχουν στην Κέρκυρα. Το διάβασα χθες και μου έκανε εντύπωση. Ναι.
0: Με το οποίο σχετικά με ζώα.
1: Εννοείται.
0: Τι για πες.
1: Ήταν η ημέρα μνήμης του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και πήγαν τα ζώα τους. Λόγω της Παγκόσμιας ημέρας των ζώων, στον Ιερό Ναό Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης στην Κέρκυρα, και γίνεται η ευλογία των ζώων.
0: Εκεί,
1: να ξέρετε. Ναι, στον προάβλιο χώρο του ναού, είναι καθολικός ναός, εννοείται, και γίνεται η ευλογία των ζώων. Πήγανε σκυλάκια, γατάκια, κλουβιά με πουλάκια.
0: Ναι.
1: Να το ξέρετε. Εμένα μου κάνει εντύπωση.
0: Όχι, εγώ δεν το ήξερα.
1: Ούτε εγώ το ήξερα. Και γι' αυτό, αφού το είδα χτες, λέω κάτσα να το κρατήσω να το πω. Γιατί ο Άγιος Φραγκίσκος Ασίζης έχει ανακηρυχθεί από την Καθολική Εκκλησία σαν προστάτης των ζώων και του περιβάλλοντος. Αυτό είναι ένα έθιμο που γίνεται στην Κέρκυρα στις 4 Οκτωβρίου.
0: Η Ασίζη που είναι, ρε?
1: Δεν είναι από εκεί, στην Ιταλία, πού είναι?
0: Ιταλία, ναι.
1: Ιταλία, Γαλλία. Ιταλία, νομίζω. Γαλλία, πού? Τέλος πάντων, θα το δούμε κι αυτό. Άμα πια. Έχει.
0: Κάτι... Κάνω ερωτήσεις περίεργες.
1: Κάτι απορίες.
0: Έχω απορίες. Δεν τις έχω μόνο. Εγώ φαντάζομαι και κάποια ακροατήρια.
3: Γαλλία.
1: Δεν θυμάμαι. Ή Γαλλία, Ιταλία, κάπου εκεί. Τέλος πάντων.
0: Και πώς τον είπε στον κύριο, το Άγιο της Ασίζης?
1: Ναι, Άγιος Φραγκίσκος.
0: Είναι Φραγκίσκος.
1: Καθολικός Άγιος αυτός.
0: Σωστά, ναι.
1: Έχει και τάγμα του Αγίου Φραγκίσκου.
0: Τάγμα.
1: Ιταλία.
0: Κάτσε, στρατιωτικός ήταν ή Άγιος?
1: Επειδή είπα τάγμα, έλα μωρέ. Έτσι τα λένε. Είναι το τάγμα των μοναχών του Αγίου Φραγκίσκου.
0: Δεν είναι στρατιωτικό τάγμα.
1: Όχι, παιδί μου. Κοινοβιακών με μοναχών.
0: Κοινοβιακών.
1: Ναι.
0: Μοναχών.
1: Ναι.
0: Αφού είναι μοναχοί, γιατί είναι κοινόβιο?
1: Γιατί είναι παρέα, ε.
0: Ναι.
1: Παιδιά, εντάξει, δεν παίζει.
0: Μοναχός δεν είναι. Αυτό,
1: και να σου δώσω και μια.
0: Μοναχός δεν σημαίνει μοναχός.
1: Όχι, είναι παρέα. Είναι μοναχοί που είναι παρέα.
3: Την καλόγρια, γιατί λέμε καλόγρια, αφού είναι νέα.
0: Όχι, γιατί όταν μεγαλώσει είναι καλή γριά.
3: Όταν είναι μικρή, γιατί τη λέμε καλόγρια?
0: Πώς θα τη λέμε?
1: Νεόγρια, καλόνεα.
0: Καλόνεα.
1: Λοιπόν, τι ομοιότητα έχει ο Φούρναρης με την καλόγρια?
0: Ο Φούρναρης
1: με... Ένα Φούρναρης με μια καλόγρια, τι ομοιότητα έχει?
0: Τι ομοιότητα έχει? Τι ομοιότητα.
1: Έλα μπτε, για βρείτε το, για σκεφτείτε λίγο. Εσείς φουρναρέοι, μήπως το ξέρετε, να μην το πω τη λύση τώρα.
0: Τι ομοιότητα έχουν οι φουρναρέοι, οι καλόγριες.
1: Ένας φούρναρης με μια καλόγρια.
0: Τι ομοιότητα έχει ένας φούρναρης με μια καλόγρια. πες το,
1: όχι, εκεί να σας κάσω.
3: Πες το καλή τώρα.
1: Η καλόγρια ζει μόνη και ο φούρναρης ζει μόνη.
0: Άχι το. Σωστά. Η καλόγρια

0: Η τελετή αυτή με τα ζωάκια χτες έγινε στο προάβλιο, στον προάβλιο χώρο του ιστορικού καθολικού ναού, στην οδό Νικηφόρου Θεοτόκη, να ξέρεις, να πας στην Κέρκυρα να το βρεις, μετά το πέρας θείας λειτουργίας. Και την ευλογία των ζώων, ποιος την τέλεσε, παιδιά?
1: Ποιος την τέλεσε?
0: Ο καθολικός αρχιεπίσκοπος Κερκύρας Ζακύνθου και Κεφαλινίας και αποστολικός διαχειριστής του Αποστολικού Βικαριάτου Θεσσαλονίκης, ο Γεώργιος Αλτουβάς. Στο είπα και αυτό.
1: Άμα πάω εκεί θα πρέπει να έχω και ζωάκι μαζί μου.
0: Δεν μπορείς να ζήσεις.
1: Άμα πάω εκεί πρέπει να έχω και ζωάκι μαζί μου.
0: Ναι.
1: Χωρίς ζωάκι δεν πάρει, δηλαδή.
0: Και γιατί το θυμήθηκα, το είχα ξεχάσει.
1: Ναι.
0: Γιατί είδα ένα θεματάκι που στο Βιετνάμ έγινε αυτό. Έκλεψαν 2.700 γάτες για να πουλήσουν το κρέατος.
1: Τρώνε, μου φαίνεται αυτό. Τρώνε.
0: Ναι, είναι νόμιμοι. Σκύλο γάτη στο Βιετνάμ είναι νόμιμο.
1: Λοιπόν, πάμε εδώ να πούμε κάτι χαρούμενο και ενθαρρυντικό και ενθουσιο. Εγώ ενθουσιάζομαι όταν βλέπω το Δήμαρχο και πάει και παρακολουθεί έργα που γίνονται. Την πορεία και την εξέλιξη των εργασιών στις αθλητικές εγκαταστάσεις που φιλοξενούνται στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας, συμπεριλαμβανομένων του κλειστού γυμναστηρίου και του νέου κλειστού προπονητηρίου, επιθεώρησε ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος με τη σχετική ενημέρωση από το Δήμο να αναφέρει τα εξής. Μας ενημερώνει ο Δήμος ότι...
0: Ναι.
1: Το Δήμαρχο συνόδευσαν οι αντιδήμαρχοι Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος και ο Γιώργος Λαζαρίδης, καθώς και οι μηχανικοί της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Στο κλειστό γυμναστήριο παραλίας ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση του νέου ηλεκτρονικού πίνακα, ενώ το Ταραφλέξ, τι είναι το Ταραφλέξ, που αντικαταστά το κάτω το πάτωμα, τι λέγεται? Καραφλέξ μου θυμίζουμε, που λέγαμε παλιά, που αντικαταστάθηκε, μεταφέρθηκε στο κλειστό γυμναστήριο του Πολυκλαδικού, όπου σύντομα θα επανατοποιηθεί. Αν δεν το πετάξαμε.
0: Όχι, κάνουμε ανακύκλωση, σε παρακαλώ.
2: Θα τα πάνε στο Μπουκαρέα.
1: Ναι. Έπαν και τα φώτα, θα τα πάνε.
0: Ναι.
2: Στα δύο.
1: Γιατί μεταχειρισμένα και καινούργια, δεν καταλαβαίνω. Παράλληλα, ολοκληρώνονται οι εργασίες σε τουαλέτες και αποδυτήρια, ενώ μετά την πραγματοποίηση των απαραίτητων παρεμβάσεων εκδόθηκε και οριστική άδεια λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης. Εντάξει. Στο νέο κλειστό προπονητήριο συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η τοποθέτηση του ξύλινου παρκέ, ενώ παράλληλα προχωρούν και οι υπόλοιπες εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της νέας αθλητικής εγκατάστασης. Όσον αφορά... Τα αυτά τα γράφει ο Δήμος, έτσι. Όχι, αλλά είμαι τόσο συγκινημένος που έτσι μου βγαίνει.
0: Χαρτομάτι να σου δώσω.
1: Όσον αφορά τις εργασίες των ενεργών εργολάβιων για την αναβάθμιση του σταδίου που περιμένει η Καλαμάτα για να μην τρέχει από εδώ και από εκεί, η ομάδα εννοώ, αυτές εξελίσσονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί και εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Τώρα μου ήρθε ένα χαμό, γιατί είχαν πει Οκτώβρη, τώρα προχθές διαβάσαμε θα πάει Νοέμβρη.
0: Είπαμε ποιο έτους, δεν ξέρω αυτού.
2: Δεκέμβρη.
1: Θα μου πει. Θα μας πούνε και συνέχεια ότι γκρινιάζουμε.
0: Εντάξει, αυτή είναι η δουλειά μας.
1: Εγώ, ξέρετε πώς θα είναι, ο Άγιος Βασίλης θα το φέρει.
0: Αλήθεια?
1: Και θα έχει τηθεί και ο Άγιος Βασίλης, ξέρεις ποιος? Ο Βασιλόπουλος. Με στολή, το φαντάζεσαι? Ναι, θα είναι και ωραίο να
0: του... Θα είναι ο Άγιος Βασιλόπουλος.
1: Στα σπιτάκια που φέρνουν εδώ του... Όχι ο Άγιος Βασιλόπουλος.
2: Ήρθε
1: και ο Βασίλη. Α,
0: το Βασιλόπουλο.
1: Εντάξει. Σας
0: τι λέμε, για... καλημέρα Δήμαρχε.
1: Έλα, όλα καλά.
0: Ναι, καλά.
1: Να πω και μια μεγάλη καλημέρα στο φίλο Σωτήρη και στα Κύθυρα. Μας ακούνε και στα Κύθυρα. Διάφοροι και διάφορες, έτσι. Έχουμε πολλούς φίλους και εκεί. Και Αθήνα κυρίως. Για να μην πω εδώ τους δικούς μας.
0: Δεν είναι πολύ.
1: Και να μπω ένα.
0: Και τους λέω, τώρα θα τελειώσει εκπομπή.
1: Το Καταριανό που μας ακούει από το Κατάρ, καθέ.
0: Ναι, αυτός μας ακούει ακόμα.
1: Κάνατε πόρες το πετρέλαιο, δεν μας τελειώνει.
0: Έλαμπτε.
1: Η βενζίνη. Λοιπόν, αυτά τα
0: πόσα. Κατάρ, καταραμένο σαν για να πάει στο Κατάρ.
1: Θες να πάει να φορέσουμε.
0: Τώρα.
1: Να γλεντήσουμε αλλιώτικα. Που λέει η Βίλμα. Εντάξει, αυτό δεν το βάλαμε. Δεν τα έχω μπερδέψει πάλι. Μαρία Νομικού. Εμείς γλεντάμε αλλιώτικα.
0: Χορεύουμε νησιώτικα.
1: Καλαμαθιανά όμως. Πάμε.

0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Σταματήσατε να χορεύετε.
1: Ναι.
0: Θα μιλήσετε κάτι, θα πείτε.
1: Τι θέλετε να πω, αγαπητέ μου?
0: Για πες κάτι.
1: Κάτι. Να πω. Α, είπα. Προηγουμένως σου είπα. Πλεύρης. Θάνος Πλεύρης.
0: Ναι, αυτό επειδή άκουσα Πλεύρης, αλλά δεν ξεπλευράσαμε.
1: Από τον πολύ χορό, ξέρεις, μου φύγε λίγο το πλευρό μου. Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.
0: Τι.
1: Τι λέει?
0: Ότι θα γίνει κάπου κάτι που στην Αφρική, κάτι τέτοιο πήρε το αυσίμου, ότι θα κάνουν.
1: Θα κάνουν στην Αφρική
0: μόνο,
1: κέντρο. Τώρα το ξέχασα πώς το λένε.
0: Ναι.
1: Περίμενε. Κέντρο επιστροφής στην Αφρική έως το τέλος του χρόνου.
0: Θα έρχονται εδώ σε εμάς και εμείς θα τους διώχνουμε να πηγαίνουν εκεί.
1: Mm-hmm. Σε συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές χώρες γίνεται αυτό. Ναι, με τη Γερμανία, Δανία, Αυστρία και Ολλανδία. Εξετάζουν τη δημιουργία μαζί με εμάς, έτσι. Κέντρο επιστροφής σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με χώρες της Αφρικής και πιστεύουν ότι μέχρι τα τέλη του χρόνου ή στις αρχές του επόμενου θα έχουν τελική συμφωνία. Εντάξει.
0: Κάτσε, αυτά θα είναι επένδυση για εμείς να το χτίσουμε αυτό. Σε ποια χώρα μιλάμε? Κάποια χώρα της Αφρικής, φαντάζομαι.
1: Ναι. Ναι, δεν το κάνουμε μόνοι μας. Είναι και. Θυμάστε τι είχε γίνει κάτω στη Θέουτα στην Ισπανία.
0: Αχα.
1: Γι' αυτό τα βάλανε από εδώ, τα βάλανε από εκεί και λέει κάτι πρέπει να κάνουν.
0: Μάλιστα. Τέλεια.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν.
1: Συνεχίζουν οι μετανάστες, έτσι. Υπάρχουν ροές, απλά. Δεν πολύ.
0: Τι.
1: Δεν πολύ έρχονται, αλλά έρχονται.
0: Και η Ισπανία έχει πρόβλημα τους, έτσι, και φοβερή, και η Ιταλία.
1: Γι' αυτό σου λέω
0: λοιπόν,
1: κάτω.
0: Το ξέρω στον Αδέα το Δρυμιώτη, ο οποίος είναι πολιτικός αναλυτής και λοιπά.
1: Ναι, κάτι μου λέει.
0: Ναι, μωρέ, είναι ένα δημοσιογράφος παλιός και ο οποίος αναλύει τώρα και λοιπά. Τις εκτιμήσεις του για τον Αντώνη Σαμαρά, τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, παρουσιάζει σήμερα το πρωί ο πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης, ένας μεγάλος ηλικία είναι. Με αφορμή τις δύο επιθέσεις του Αντώνη Σαμαρά στην κυβέρνηση μέσα στο Σαββατοκύριακο, ο κ. Δρυμιώτης είπε στο Sky ότι του Σαμαρά δεν είναι πικρία, αλλά μίσος, και το μίσος δεν ελέγχεται. Έριξε τον πατέρα Μητσοτάκη, περιπλανήθηκε στην πολιτική έρημο και έχει πει ότι κοιτούσε το ταβάνι. Τον έφερε πίσω ο Κώστας Καραμαλής, έγινε πρωθυπουργός, τι άλλο θέλει, ρωτάει. Απαντώντας συνέχεια στον ισχυρισμό ότι η Ελλάδα πηγαίνει στα βράχια, ο Ανδρέας Δρυμιώτης απάντησε: όλος ο ξένος τύπος γράφει ότι η Ελλάδα είναι χώρα υπόδειγμα από χώρα παριάς που ήταν πριν από 10 χρόνια.
1: Δηλαδή.
0: Μόνο που δεν ζουν αυτοί εδώ. Ο Πιερακάκης είναι πρόεδρος του Eurogroup. Αν μας το έλεγε πριν 15 χρόνια κάποιος, θα το στέλαμε στο δρομοκαίτιο. Σύμφωνα με τον ίδιο.
1: Ναι,
0: λίγο ακόμα, ναι. Ο Αντώνης Σαμαράς ζημιά θα κάνει, αλλά θα κάνει στον εαυτό του. 4,88 είχε πάρει σαν πολιτική άνοιξη. Ήταν, όταν ήταν νέος και δεν το ξέραμε. Αν γίνουν επαναληπτικές θα πάει κάτω από 3%, γιατί ο κόσμος δεν είναι ηλίθιος. Αυτό που πιστεύουν κάποιοι ότι οι ψηφοφόροι είναι αρνιά, είναι λάθος.
1: Ναι, είναι πρόβατα.
0: Οπότε αν ανέβει πατωάκιτο, εγώ το ερμηνεύω και αλλιώς, αν ανέβει πάνω από 3% ο κόσμος θα είναι ηλίθιος, η αρνιά, κατά τον κύριο, πώς τον είπαμε,
1: Δρυμιώτη.
0: Με αφορμή, και τελειώνω για να μην σας κουράζω, με αφορμή δε τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων από το 2016 που εκλέθηκε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο Μητσοτάκης, είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις και στην καταλληλότητα με διαφορά. Και ο κύριος Δημός αναρωτήθηκε, γιατί να αλλάξουμε ομάδα που κερδίζει?
1: Α, γιατί κάποια στιγμή, ξέρεις, η ομάδα λίγο κάθεται. Γι' αυτό έκανε και τις αλλαγές ο Γιωβάνοβιτς. Λέω εγώ τώρα.
0: Ο κύριος Δημός είναι έτσι.
1: Εντάξει, μωρέ.
0: Συγγενείς πρέπει να είναι.
1: Μπορεί, πρωτοξάδερφα, ξέρω εγώ.
0: Και τον είχε για σοβαρό άνθρωπο αυτό. Αυτά. Λοιπόν, πάμε ένα τραγούδι, θα πάμε και σε διαφημίσεις μάλλον μετά.
1: Έτσι, α, θες να χορέψεις πάλι,
0: Εγώ ναι, είμαι του χορευτικού νόμου. Και τι θα ήθελα, λέει, να ήμουν καπετάνιος Βαγγέλης Κωνιτόπουλος. Είμαστε ακόμα στα νησιά, είμαστε.
1: Ναι, γιατί σήμερα πήγαμε.
0: Μια νησιά, μια σοβαρά, μια έντεχνο.
1: Γιατί τα νησιά
0: μια...
1: δεν είναι σοβαρά. Πολύ νησί όμως, πολύ νησί.
0: Πολλά, πολλά, πολλά. Βάλτε το.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 11.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Κρύο, καιρός για δύο.
3: Και 9, μη σου πω.
4: 9.
3: Φυσικά. Τώρα το χειμώνα, όλα τα υπέροχα σχέδια του Topper μέχρι 9 extra large.
0: Και το χειμώνα, για ντύσιμο που μετράει, Topper. Ζακέτες, γυλαίκα, μπλούζες, μπουφάν, παντελόνια, πουκάμισα, πουλόβερ, φόρμες, φούτερ, εσώρουχα.
3: Αυθεντικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, αποκλειστικά για άντρες.
0: Υπέροχα ρούχα, σε μεγάλα μεγέθη και για μικρές τσέπες.
3: Topper, Κορώνης 2, στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575.
0: Topper, επειδή το μέγεθος μετράει.
5: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
6: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2, στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 1162 61.
7: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
8: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε?
9: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας? Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
10: Μπουρή Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
9: Μπουρή Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
10: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
9: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
10: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
9: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
10: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, έκπληξη. Περιμένετε να λύει να φύγουμε 11 ώρα. Την πατήσατε. Άλλη μια ωρίτσα θα μας φάτε στα φθάκια σας. Δεν λέω στο άλλο, γιατί δεν είναι καλό. Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελιγιάννης, ο κονσολιέρης μας και η κονσολιέρα η Βίτα, η μελλοντική. Έτσι, ελπίζω.
1: Εκολαπτόμενη,
0: ναι. Να διαβάσουμε μερικές ανακοινώσεις που έχουν ενδιαφέρον. Πανελλαδικές χιλιόμενες μονόωρες τάσεις εργασίας από σήμερα έως και τις 30 Οκτωβρίου προκήρυξε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΡΜΕ. Εκπαιδευτική είναι αυτή, έτσι, για να το έχετε
1: καλά, εντάξει.
0: Προκειμένου να στηρίξει συνδικαλιστικά τους εκπαιδευτικούς, στους οποίους ανατίθεται υποχρεωτικές υπερορίες. Είναι τέτοιο πράγμα.
1: Και εγώ εκεί είμαι στα εκπαιδευτικά, να ξέρεις.
0: Α, ναι. Παράλληλα, για το ίδιο χρονικό διάστημα, η ΟΡΜΕ προκήρυξε 3 ώρες τάσης εργασίας για την πρώτη ή τη δεύτερη βάδια εργασίας στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την αποτροπή της εφαρμογής διατάξεων του νόμου που μεταξύ άλλων προβλέπουν την παρακολούθηση μαθημάτων από αξιολογητές. Αν θα πηγαίνει όπως είχαμε παλιά, είχατε στο επιθεωρητή.
1: Ναι.
0: Ερχόταν ένας τυπάκος και παρακολουθούσε.
1: Το θυμάμαι πολύ καλά στο δημοτικό τον επιθεωρητή.
0: Ένας κυριούλης εκεί να έμπαινε στις τάξεις μέσα και εμείς τι είναι αυτός εδώ. Όπως επισημαίνεται, σχετική ανακοίνωση και κινητοποίηση αφορούν εκπαιδευτικούς που καλούνται να λάβουν υποχρεωτικές υπερορίες, ενώ παράλληλα εντάσσονται στη συνολικότερη αντίδραση της ΟΛΜΕ στις προβλέψεις για την αξιολόγηση. Δεν θέλουν αξιολόγηση οι δάσκαλοι μας, οι καθηγητές.
1: Μπορεί να το θέλουμε, αλλά να τη θέλουμε άλλο τρόπο, ξέρω εγώ.
0: Εγώ πάντως γενικώς είμαι υπέρ της αξιολόγησης.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εγώ στον ιδιωτικό τομέα πώς αξιολογούμε για να πιάσω δουλειά σου.
1: Ακριβώς.
0: Και δίνω και εξετάσεις κάθε μέρα. Να είμαι καλός στη δουλειά μου και εκεί. Λέω τώρα εγώ. Δεν έχω κάτι με τους ανθρώπους.
1: Γενικώς πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση στο δημόσιο.
0: Σαφώς. Λοιπόν.
1: Και αυτό το. Εμένα μου κάθεται εδώ, στο λαιμό μου κάθεται η μονιμότητα.
0: Εντάξει, δημόσιο. Αυτό είναι τώρα επί Καποδίστρια, από την εποχή του Καποδίστρια κλπ. Η μονιμότητα κλπ.
1: Καποδίστρια ή του
0: Βενιζέλου. Να δώσω και κάνα φράγκο.
1: Να μην δώσεις φράγκο, να πω εγώ ότι αύριο έχει εθελοντική αιμοδοσία.
0: Πότε?
1: Αύριο η πρώτη ΕΛΜΕ Μεσσηνίας. Εθελοντική αιμοδοσία στο 3ο λύκειο εδώ στην Καλαμάτα.
0: Ωραία.
1: 9 με 1. Ναι. Και να πω επίσης ότι πάλι από την πρώτη ΕΛΜΕ, στάση εργασίας και κινητοποίηση την 5η μεθαύριο στις 8 του μήνα, για να μεταβούν στην Τρίπολη, γιατί έχουν συγκέντρωση συμπαράσταση σε διοκόμενες συναδέλφισες από το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό της Πελοποννήσου.
0: Και εκεί υπάρχει ένας αναβρασμός.
1: Ναι.
0: Εύχομαι να μην γίνει αυτό που γίνεται στη Γαλλία με τους μαθητές, γιατί συμμετέχουν και οι δάσκαλοι.
1: Προκυρήσει 3 ώρες η ΕΛΜΕ εδώ, 3 ώρες διευκολυντική στάση εργασίας την 5η, 8 του μήνα, από 1 έως 3 ώρες, 11 με 2, προκειμένου να ανέβουν πάνω στη.
0: Κατάλαβα. Στην Τρίπολη.
1: Τρίπολη και η ΟΛΜΕ έχει. Περίμενε 3 ώρες και αυτή 8 με 11.
0: Μάλιστα. Δεν πάμε καλά γενικώ. Και ακόμα
1: και να πάμε και Γαλλία, αφού είπε Γαλλία.
0: Δεν έχουν ξεκινήσει τα σχολεία. Καλά. Για πες, να πάμε Γαλλία και γίνεται το μαλλευράκι.
1: Κλειστά πάνω από 500 σχολεία στη Γαλλία.
0: Ναι, και όμως είναι δυναμικά. Πέφτουν φωτιές, κυνήγι, συλλήψεις, τραυματισμοί.
1: Πάνω από 5.000 συλλήψεις.
0: Όχι ότι συμφωνώ δηλαδή με αυτά, αλλά τέλος πάντων είναι ένας.
1: Μέσα σε μία εβδομάδα, πάνω από 5.000 συλλήψεις. Εντάξει, είχαμε και τραυματισμό μιας γυναίκας με αυτοσχέδιο.
0: Έχει γύρω στους 500 τραυματίες, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά.
1: Και 500 σχολεία είναι κλειστά.
0: Ναι,
1: εγκάβματα πρώτου βαθμού μετά από αυτοσχέδιο Φλογοβόλο. Στη Μασσαλία. Λοιπόν, μια χαρά μας βρίσκω.
0: Για πάμε.
1: Πάμε και στην Ελλαδάρα μας.
0: Πάμε για
1: που
0: να...
1: δεν είμαστε καθόλου
0: δεν
1: καλά, λεφτά. Νομίζω.
0: Δεν θες λεφτά να
1: δώσω. Άντε, δώσε τα λεφτά και πάμε μετά να πούμε και το.
0: Λοιπόν, το χρηματικό ποσό των 79.684.160 ευρώ συν 74 λεπτά θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 92.826 δικαιούχων από σήμερα Δευτέρα.
1: Πρόσεξε τι θα πεις.
0: Ε?
1: Πρόσεξε τι θα πεις.
0: Ως την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Αποσχόλησης.
1: Σου είπα, πρόσεξε τι θα πεις.
0: Γιατί.
1: Ναι.
0: Ειδικότερα.
1: Αχα.
0: Όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σε ανακοίνωσή του από το ΕΦΚΑ, στις 6 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 15.184.160 ευρώ και 74 λεπτά σε 30.426 δικαιούχους για παροχές. Από 5 έως 9 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 18.500.000 σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ. Και από τη ΔΥΠΑ έχεις εξής καταβολές: 25 εκατομμύρια ευρώ σε 41.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπόν επιδομάτων, 1 εκατομμύριο ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 20 εκατομμύρια ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Φραγκάκια. Yeah. Από σήμερα Δευτέρα έως και την Παρασκευή θα τα βρείτε στους τραπεζικούς σας.
1: Να πάω να κοιτάξω δηλαδή. Να πάω
0: γιατί
1: την Παρασκευή καλύτερα.
0: Όχος,
1: γιατί αν ακούω ΔΥΠΑ και λεφτά, κάνω όχ. Έχω άδικο.
0: Α, όχι, να, να μας δώσουν, όχι να δώσεις.
1: Ναι, όχι, αυτό, γι' αυτό έκανα όχ. Α. Γιατί αν ήταν να τα δώσουμε θα τα είχαν πάρει ήδη. Α. Αυτό ξέρεις τώρα.
0: Ωραία, άρα θα πάρεις.
1: Ναι, τώρα θα σου... Το τρένο περιμένω, αλλά δεν περνάει από εδώ, μου είπανε. Λοιπόν, ναι. Πάμε στο, σε αυτό που έγινε στην Αθήνα, ρε παιδιά, στη Νέα Ιωνία.
0: Στην Αθήνα που έχει κολλήσει. Τι έγινε.
1: Τι έγινε, το αυτή.
0: Α, το η κυρία μου, ταξιτζού.
1: Ρε παιδιά, δηλαδή πας να βγάλεις ένα μεροκάματο και μένεις χωρίς αυτή. Τι πράγμα. Τελικά έχουμε ξεφύγει, είμαστε πολύ μουρλοί, νομίζω.
0: Γενικώς έχουμε να έχει τρελαθεί ο κόσμος, έτσι.
1: Γιατί πάρα πολύ.
0: Η αντίδραση του τύπου είναι σωστή.
1: 5 άνθρωποι, λέει, χρειάστηκαν για να το.
0: Τόσο αφού ήταν λέει, τι του ρίσε τη μάνα, ας πούμε, τι του έκανε.
1: Τι του έκανε, τίποτα. Απλά
0: δεν
1: έπιανε.
0: Δεν είχε σήμα, ναι,
1: ναι, και έπρεπε να μεταφερθεί λίγο πιο
0: πάμε
1: κάτω.
0: Πάμε λίγο πιο κάτω, ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Και εκεί τι είπε.
1: Α, μούρλια σου λέω, δεν είμαστε καλά.
0: Δεν πάμε καλά, όχι.
1: Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Σήμερα λέει είναι η τελευταία σου μέρα, θα σε σκοτώσω. Αν είναι δυνατόν.
0: Και το μεταξύ το αυτάκι τη το κομμάτι δεν μπορεί να το.
1: Δεν μπορεί να το κολλήσουν. Να το έχει μείνει κοτσάφτρο η έρμη.
0: Δίπλα στο κάτσο.
1: Να. Συνήθως, το βρήκε και το έβαλε, ναι. Ναι. Αλλά δεν.
0: Έχουμε τρελαθεί τελείως.
1: Ναι, όντως.
0: Αυτά είναι τις μεγάλες πόλεις.
1: Αφήστε τις εκεί.
0: Επιμένω.
1: Πάντως η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάδας, όχι της Ελλάδας του Τσίπρα, της ελληνικής αστυνομίας.
0: Της κανονικής,
1: ναι. Ναι, ανέφερε ότι δεν προέκυψε χρήση ναρκωτικών από την
0: έρευνα. Κυρία Δημοκλείδου.
1: Η κυρία Δημοκλείδου, αυτή ωραία. Ναι, ναι, ναι. Φαινόταν σαν να είχε πάρει λιγάπια, φαινόταν χαμένο σε κατάσταση αμόκ.
0: Α, δεν είχε πάρει τίποτα.
1: Όχι.
0: Απλά είχε νευρά.
1: Δηλαδή, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Παντρεμένος αυτός.
1: Λες να και τσακωθεί με τη γυναίκα του.
0: Ξέρω.
1: Δεν έχουμε λεπτομέρειες. 35 χρονών πάντως.
2: Να... πρώτη πρόλαβε να τρελαθεί.
1: Εμείς τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή.
0: Λοιπόν, έχω μια έρευνα εγώ. Μ' αρέσουν οι έρευνες.
1: Όχι, εξαρτάται για τι θέμα είναι. Ανησυχώ λίγο. Α, εντάξει.
0: Μπορεί, λέει, η πολύ ωραία χρήση του smartphone να επηρεάσει την εγκυμοσύνη.
1: Αχα.
0: Ερώτημα.
1: Δεν θα μπορεί.
0: Νέα συστηματική ανασκόπηση συγκεντρώνει όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα και προτείνει απλά μέτρα για όσες γυναίκες θέλουν να περιορίσουν την έκθεσή τους. Τα κινητά τηλέφωνα είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Εντάξει, για όλους. Τι συμβαίνει όμως όταν μια έγκυος γυναίκα χρησιμοποιεί κινητό? Είναι επικίνδυνο για το έμβριο. Μια νέα συστηματική ανασκόπηση εντοπίζει ορισμένες πιθανές συσχετήσεις με δυσμενείς εκβάσεις, αλλά ξεκαθαρίζει και ότι τα διαθέσιμα στοιχεία είναι αντιφατικά. Οπότε και δεν μπορούν ακόμη να αποδείξουν με βεβαιότητα κάτι. Παρ' όλα αυτά έχουν κάποια στοιχεία. Οι επιστήμονες λοιπόν εξέτασαν σχετικές μελέτες, οι οποίες ορισμένες δεν εντόπισαν σημαντικές συσχετήσεις μεταξύ της χρήσης κινητού και βασικών εκβάσεων της εγκυμοσύνης. Ωστόσο, οι περισσότερες συνέδεσαν την παρατεταμένη ή εντατική χρήση με δυσμενείς εκβάσεις, κυρίως καρδιαγγειακές ανομαλίες και μικρότερη διάρκεια κύησης. Οι ίδιοι ερευνητές πάντως υπογραμμίζουν τους σημαντικούς μεθοδολογικούς προορισμούς και τις ασυνέπειες μεταξύ μελετών. Σε μελέτη 423 ενηλίκων, μεταξύ των οποίων 256 γυναίκες, αυξημένη χρήση κινητού συνδέθηκε περισσότερο χρόνο με καθιστική συμπεριφορά. Η καθιστική ζωή με την σειρά της μπορεί να σχετίζεται με μικρότερη διάρκεια κύησης, υπερτασικές διαταραχές και περιορισμένη ανάπτυξη του εμβρίου. Άρα επηρεάζει. Έτσι, ναι. Πόση ακτινοβολία εκπέμπει το κινητό μας? Τα κινητά, λέει, εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων κλπ. Δηλαδή μια ιονίζουσα ακτινοβολία. Δεν την παίρνουμε χαμπάρι, μόνο την παίρνουμε χαμπάρι εσωτερικά. Σε αντίθεση με τις ακτίνες Χ και Γ, δεν διαθέτει αρκετή ενέργεια ώστε να σπάσει χημικούς θεσμούς ή να προκαλέσει άμεσα μετάλλαξη του DNA ακόμα. Έρευνες έχουν εξετάσει εάν η χρόνια έκθεση χαμηλής έντασης μπορεί να επηρεάσει άλλες διεργασίες όπως την κυταρική σηματοδότηση, τις κυταρικές μεμβράνες και διάφορες βιοχημικές οδούς. Έχουν επίσης διερευνηθεί πιθανές μη καρκινικές επιδράσεις όπως προβλήματα ύπνου, πονοκεφάλι, υπογονιμότητα και τέτοια. Έχετε πονοκεφάλι συχνώς?
1: Όχι.
0: Κοιμάστε?
1: Άλλο, αυτό δεν έχει σχέση με το
0: γενικό. Είσαι σίγουρη?
1: Ναι, καλή.
0: Α, είναι εντάξει.
1: Το έχω από πριν.
0: Λοιπόν, έχετε τα υπόψη, επειδή δεν είναι σίγουροι και αυτοί οι ίδιοι οι επιστήμονες το κάνανε, δεν το συνεχίζω γιατί απλά είναι θεωρίες, αλλά κάποιες έχουν, κάπου έχουν και δίκιο. Αυτά. Εντάξει. Οκ, πες τι έχεις να πεις τώρα.
1: Τι έχω να πω? Είδες, είπαμε ότι έχουμε τρελαθεί. Και στο Αττικό, να ξέρετε, στην ψυχιατρική κλινική είναι στα ωριά του.
0: Α, το είδες αυτό, ναι.
1: Δεν έχουν και νοσηλευτές και τέτοια, άρα.
0: Όχι,
1: ήταν σωστή η διαπίστωση που έκανα.
0: Δεν είχε πάει σπίτι, να σου πω ότι είχε πάει στο Αττικό.
1: Τον κρατήσαν μέσα.
0: Όχι, για γιατρός πήγε.
1: Για έλεγχο πήγε, να δει τι γίνεται. Α, εντάξει.
0: Υπάρχουν προβλήματα πολλά.
1: Τι έγινε, ρε παιδιά?
0: Τίποτα.
1: Ο Σπυρίδωνας ήτανε.
0: Για πες.
1: Έχουμε ανεργία δύο ταχυτήτων στην Ελλάδα, να ξέρετε.
0: Δηλαδή.
1: Κατά τη ΔΥΠΑ, τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, πώς είναι ανεργίας τελικά. Έχουμε 717.926 για τον Αύγουστο του 2026.
0: Ανεργία, είπες.
1: Ναι, είναι εγγεγραμμένη τον Αύγουστο. 717.926 άνθρωποι. Κατά την Ελστάτ όμως είναι 350.
0: Αχα.
1: Τι γίνεται, κάπου χάσαμε τους υπόλοιπους. Γιατί, 350.000. Πού πήγαν οι υπόλοιποι, πού τους χάσαμε?
0: Ανεργία, λες, εγώ βλέπω τότε ότι η σημαντική αύξηση, λέει, έχει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, παρουσιάζει ο αριθμός των συνταξιούχων που εργάζονται.
1: Ναι.
0: 300.000.
1: Ναι, όντως.
0: Αρμόδια στελέχη του φορέα συνδέουν την εξέλιξη αυτή με το νέο πλαίσιο, αυτό που είχα από 1η Γενάρη του 24. Μάλιστα. Όπως αναφέρουν αρμόδια στελέχη, η παραμονή περισσότερο από 300.000 συνταξιούχων στην αγορά εργασίας σημαίνει ότι ένα σημαντικό αποθέμα επαγγελματικής εμπειρίας εξακολουθεί να αξιοποιείται. Α, έτσι μας βλέπουν.
1: Ναι.
0: Σημαντικό απόθεμα επαγγελματικής εμπειρίας.
1: Αυτά είναι. Λοιπόν...
0: Ναι, αλλά και γιατί έχουμε? Μήπως έχουμε ανεργία εκεί επειδή είναι 300 εδώ?
1: Μπορεί.
0: Λες.
1: Να δώσω κι εγώ λίγα λεφτά, γιατί όλες εσύ δίνεις και δεν μπορώ πια.
0: Βρήκες λεφτά, δώσε.
1: Όχι, δεν θα τα δώσω.
0: Τι, θα τα πάρεις?
1: Θα ανοίξει πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού.
0: Για να
1: τα δώσουν κάποια στιγμή.
0: Για πες.
1: Σήμερα ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού, το γνωστό, το Α21, για να υποβληθούν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν τις ήδη καταχωρημένες για το έτος 26 αιτήσεις. Θα παραμείνει ανοιχτή έως την Παρασκευή 13, Παρασκευή και 13, Νοεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Επίσης θα γίνει μια έκτακτη πληρωμή επιδόματος την Παρασκευή. Αυτή στις 9. Ναι.
0: Για τα παιδιά μιλάμε.
1: Για τα παιδιά μιλάμε, ναι.
0: Αυτό αφορά αυτούς που έχουν παιδιά. Γιατί...
1: Ναι. Λόγω τεχνικού προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φοίτηση των παιδιών υπήρχε θέμα και δεν έχουν πάρει όλοι οι άνθρωποι τα χρήματα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά. Όλο λεφτά δίνουμε. Μπράβο μας. Γιατί δεν κρατάμε κι εμείς τίποτα?
0: Περιμένεις από κάπου?
1: Ναι, από το Δία, τον πλανήτη.
0: Ο Δία, θα το πει μετά στο τέλος.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Να το πω και το Δία.
0: Που πάμε ένα τραγουδάκι ακόμα, Νάντια Καραγιάννη.
1: Πάλι θα χορέψουμε? Όχι.
0: Η Καραγκούνα, λέει, πάει να πλύνει. Συρτός.
1: Άστο τα νησάπια.
0: Κάτσε, μπορεί να του πει σε στήλ νησιώτικο.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Να τα πλύνεις, να τα απλώσεις και λοιπά και λοιπά. Έτσι. Αυτό δεν είναι. Όχι, ναι, δημοτικό είναι. Λοιπόν, του καιρού τα περίεργα. Σε πλήρη εξέλιξη, λένε, η πυρκαγιά που καίει από το μεσημέρι της Κυριακής σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσα στο Σουβλί πάνω. Η πυρκαγιά ήρθε από τη Βουλγαρία, ενώ στο σημείο έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν για κατάσβεση. Επί τόπου βρίσκονται 148 πυροσβέστες με 8 ομάδες πεζοπόρων και 38 οχήματα. Με το πρώτο φως της ημέρας κινητοποιήθηκαν και 5 εναέρια μέσα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Κάτω πνιγόμαστε, πάνω και εγώ είμαστε, που λέει, έτσι. Πληροφορίες αναφέρουν πως οι φλόγες δεν απειλούν κατοικίες, όμως στην περιοχή πλέον ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Αυτά. Επίσης έχουμε και τη δίκη για τα Τέμπη. Ξέρετε τα Τέμπη. Η δίκη λοιπόν για το σιροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη αυτή τη εβδομάδα στο Τριμελές Φευτείο Κακουργημάτου Λαζίου με την κατάθεση μαρτύρων. Το δικαστήριο διέταξε την εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη στο κινητό τηλέφωνο του κατηγορούμενου σταθμάρχη, καθώς και του βοηθού μηχανοδηγού. Οι δικαστές απέρριψαν τα αιτήματα για την κλήση των βουλευτών Άδωνη Γεωργιάδη και Δημήτρη Μαρκόπουλου ως μάρτυρων στη δίκη. Γιατί, ρε παιδιά? Συγγενείς των θυμάτων κατέθεσαν 3 νέα αιτήματα που αφορούν την ταυτοποίηση οσταρίων, την κλήση πρώην γενικών γραμματέων και την προσκόμιση εγγράφων για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου και συνολικά 36 στελέχη σιδηροδρομικών οργανισμών και του Υπουργείου Μεταφορών αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το πολύ νεκρό δυστύχημα με την κακουργηματική πράξη να επιφέρει ποινή μέχρι και ισόβια κάτρυξη. Τρέχει και η δίκη των Τέμπων, δεν ξέρω πότε θα καταλήξει και πώς θα καταλήξει. Και επειδή φτάνει η ώρα και θα ακούσουμε άλλο ένα τραγουδάκι, αν προλάβουμε θα μιλήσουμε, αν δεν προλάβουμε δεν μιλάμε, γιατί πάμε για τελευταίο διαφημιστικό διαλυματάκι. Με τρακτέρ θα πάμε. Α, και είναι για τα τελευταία της Εφιστώδη. Θα δούμε. Να οργώσει πάει τι. Πάμε διαφημίσεις μετά. Καλά, βάλ τη Θόδη, θα τα εντάξει.

0: Στο λιμάνι του Πειραιά συνεχίζονται από το πρωί οι κινητοποιήσεις των αλλαίων και στις Αρπαντούλες και θα γυμνώσουν τα λιμάνια με ψαρόβαρκες που λέμε, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος και ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση. Δεκάδες αλλιευτικά σκάβη σχεδόν χαστό λιμάνι, με τους αλλιείς να αναδεικνύουν ως βασικό πρόβλημα τη σημαντική αύξηση του κόστου καυσίμων τους τελευταίους μήνες σε συνδυασμό με την απουσία επαρκών μέτρων οικονομικής στήριξης. Σε ένα από τα πανόλια που αναρτήθηκε σε αλλιευτικό σκάβος αναγράφεται το μήνυμα «Σώστε την αλλία», αποτυπώνοντας το βασικό αίτημα των διαμαρτυρόμενων. Και βλέπω και φωτογραφίες εδώ, όντως έχει γεμίσει το λιμάνι σκάφη. Εντάξει.
1: Και στη Χαλκίδα έχουν βγει εκεί.
0: Παντού,
1: με...
0: παντού. Τώρα σε εμάς εδώ δεν ξέρω, έχουν βγει.
1: Α, δεν πήγαν
0: κάτω.
1: Εδώ.
0: Έχει πάει κανείς κάτω στο λιμάνι. Δεν μπορεί δίκαιο, δεν έχουμε ψαράδες, πώς δεν έχουμε, ρε.
1: Κάποιους έχουμε.
0: Από πεταλίδια, από παντού έχουμε, πώς δεν έχουμε. Άλλο, πάμε Ηράκλειο, ένα τσακα-τσάκα εδώ, γιατί πριν και ώρα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Ηράκλειο.
1: Το πιστεύω.
0: Ναι. Με έναν 72χρονο να τραυματίζεται έπειτα από επίδεση που σύμφωνα με τις πληροφορίες δέχτηκε από το γιο του. Το 32χρονο.
1: Νόμιζα η γυναίκα του.
0: Όχι, το γιο του. Χάσετε. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10 το βράδυ, είχε και βροχή χθες και πολύ ρε παιδιά, στο σπίτι του 32χρονου. Ο γιος είχε ζητήσει από τον πατέρα του να πάει εκεί και να του δώσει χρήματα προκειμένου να προμηθευτεί ναρκωτικές ουσίες. Ο 72χρονος, ο οποίος αρχικά δεν γνώριζε το λόγο για τον οποίο του είχε ζητηθεί να πάει σπίτι, όταν του αντιλήθηκε αρνήθηκε να του δώσει χρήματα. Τι ήθελε και το έκανε. Τότε ο 32χρονος, ο οποίος φαίνεται να βρισκόταν υπό την επίρρεια ουσιών, χτύπησε τον πατέρα του στο κεφάλι. Ο 72χρονος έπεσε στο πάτωμα και τραυματίστηκε. Για το περιστατικό ενημερώθηκε αστυνομικό τμήμα Ηρακλείου και το αρμόδιο γραφείο ενδοοικογενειακής βίας.
1: Μια χαρά.
0: Ο πατέρας, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κακομοίρης δεν επιθυμούσε τη σύλληψη του γιού του. Η σύλληψη έγινε αυταπάγγελα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και πάμε. Τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχεις να πεις κάτι, θα το πεις μετά. Εντάξει,
1: έχω να πω τίποτα. Τα είπα όλα.
0: Είσαι έτοιμη για μετά.
1: Εννοείται.
0: Πάμε. Διαφημίσεις.
2: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 11:30.
3: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
4: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
5: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλαμάτα.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Τελευταία περίοδος της σημερινής μας παρεούλας. Εύχομαι να έχετε περάσει καλά μέχρι τώρα. Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελιάνης, ο κονσολιέρης μας και η Κοσονιέρα. Πάμε παρακάτω. Τι είναι, το είναι, τρώμε και πιπίνουμε και γλεντάμε.
1: Ναι,
0: και...
1: μωρέ, να πούμε και μια καλημέρα στον Πάνο και στην Γεωργία.
0: Καλημέρα.
1: Άντε, μωρέ.
0: Πάνο, Γεωργία.
1: Ναι.
0: Αθήνα ή εδώ.
1: Αθήνα.
0: Αθήνα. Θα μας έρθουν, ναι.
1: Θα μας έρθουν μαζί με τα κοκόρια και την εκολαπτώμενη παρέα.
0: Κάτι για κοκόρια, άκουσα.
1: Είπε, προφανώς άκουσε εκολαπτώμενη, ξέρεις, και πήγε το μυαλό του στα κοκόρια.
0: Στα κοκόρια, ναι. Τα εκολά.
1: Α, ναι. Α, αυτά.
0: Να κάνει παρέα στα κοκόρια να μεγαλώσουν μαζί. Μια χαρά θα είναι. Λοιπόν, για πάμε. Τι πάμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα φάμε.
1: Δεν θα φάμε.
0: Εκεί στο Κώστα που είναι η πρόταση δική μου, είναι σήμερα είναι κλειστά Δευτέρα, δεν είναι. Γιατί ξεκουράζεται, ναι, μια μέρα ο Κώστας. Παρ' όλα αυτά, πάτε μια μέρα.
1: Παρ' όλα αυτά, μπορείτε να πάτε να φάτε.
0: Πού να πάτε,
1: στο
0: πάτε.
1: Μαγειρίο της Βάσος.
0: Τρίωδο εκεί, στο Θεό.
1: Ναι, στην Τρίωδο που είναι.
0: Εντάξει, κοντά
1: είναι
0: σχετικά. Με το αυτοκίνητο όλα κοντά είναι. Πού είπαμε είναι, περνά στη Διασταύρωση.
1: Ναι.
0: Πιο δεξιά κάτω.
1: Περνά στη Διασταύρωση μετά από λίγο τσακ.
0: Τσακ πάνω.
1: Τσακ,
0: θες και λίγο τσακ. Το τσακ που έχει. Μια ταμπέλα και να λέει.
1: Εννοείται ότι έχει.
0: Α, έχει βάλει, ωραία.
1: Αλίμονο.
0: Το λέω επί τούτου.
1: Και από ό,τι λοιπόν, βλέπω και από ό,τι
0: έχει μενού, έχει και δει.
1: Δεν θα έχω.
0: Μοσχαρός. Έχει πατσά.
1: Έχει σούπα, μοσχάρι. Μοσχαρό.
0: Σούπα. Κρεατό παγενικό. Ωραία είναι αυτή. Ναι.
1: Χοιρινό κρασάτο, κοτόπουλο φούρνο με πατάτες, μοσχάρι κοκκινιστό, μουσακά. Α, έχει μουσακά.
0: Ωραία. Μπελαλίδικο φαγητό.
1: Ναι. Μπιφτέκια φούρνου και φτεδάκια με σάλτσα, μακαρόνια με κιμά, χωριάτικο λουκάνικο και φασολάδα.
0: Και φασολάδα.
1: Ωραία.
0: Τέλεια. Λοιπόν, να πω εγώ, θες, συνταγή.
1: Ναι, τι θα φάμε σήμερα.
0: Ζυμαρικά με μοσχαρίσιο, κουμά, τριμμένα, λαχανικά και κατοίκη δομοκού και να δούμε ότι
2: προσεκτή. Για
0: δεν παρακολουθεί.
2: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
3: Μάλιστα, τι να σας φέρω.
2: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
3: Με σαλτσίτσα.
2: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
3: Ψητό.
2: Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναντρίδα.
3: Αν υπάρχει.
2: Αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, να πας σε συνάντηση, ρέψει.
3: Όχι, βέβαια.
2: Όχι, βέβαια. Άντε, πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και να μου καλή μπύρα και ψωμιά.
3: Μάλιστα. Μόνο αυτά.
2: Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα πάω, δεν έχω ρέψει.
0: Αυτά. Να προτείνω και λοιπόν στον τύπο εκεί που τρώει γραφτάτα και το πιάτο που εδώ. Λοιπόν, τα αγαπημένα μας μακαρόνια με κοιμά λίγο διαφορετικά. Λέει μια συνταγή που ταιριάζει.
1: Να, για, σωνάς,
0: για τα μακαρόνια σου. Που ταιριάζει τόσο στο καθημερινό τραπέζι όσο και στα γεύματα που ετοιμάζουμε, παρακαλώ, για κυριακάτικα καλέσματα φίλων, έτσι. Λοιπόν, χαρτάκι μολυβάκι, ας πω τα υλικά και τη διαδικασία. 400 γραμμάρια μοσχαρίσιο κοιμά, ένα μέτριο κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 σκελίδες κόρδο ψιλοκομμένες. Τα πάω γρήγορα γιατί το ξέρετε. Είναι τα...
1: Περιμένω, πω, περιμένω.
0: Τι περιμένεις. 250 γραμμάρια τριμμένα λαχανικά, καρότο, κολοκύθι, πιπέρι ή ένα ανακάτεμα εκεί. 400 γραμμάρια τριμμένη ντομάτα ή πασάτα, τι είναι πασάτα.
1: Αχ, Παναγία μου.
0: Ή αυτή που δεν την ξέρω, πασάτα, θα την ξέρετε εσείς. 8 ml κόκκινο ξηρό κρασί, 2 κουταλάκια της σούπας ελαιόλαδο, ένα φύλλο δάφνης, ένα κουταλάκι του γλυκού γλυκιά πάπρικα, ένα κουταλάκι του γλυκού ξερό βασιλικό ή ρίγανη, ανάλογα, αλάτι φρεσκοτημένο πιπέρι, 2 κόκκους μπαχάρι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, για τα ζυμαρικά 400 γραμμάρια ριγκατόν ή πένες ή άλλο κοντό ζυμαρικό, κοντό όχι αυτά τα μαχρουλά, ένα κοντό θέλουμε, να είναι και χοντρό για να ρουφήξει. 100 ml από το νερό το ζυμαρικό, το κρατάμε. Και για το σερβίρισμα 160 γραμμάρια κατοίκη δομοκού, έτσι, ελαιόλαδο, φρεσκοτημένο πιπεράκι, λίγο ψιλοκομμένο μεντάνο. Για το σερβίρισμα είναι αυτό το πράγμα. Το κατοίκη δεν είναι κατσίκι, είναι τυρί, έτσι. Και βγαίνει, ναι, από το κατσίκι, ναι, γι' αυτό λένε κατσίκι. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε φαρδιά κασαρόλα και σοτάρουμε το κρεμμύδι για 3-4 λεπτά. Προσθέτουμε το σκόρδο και στη συνέχεια τον μοσχαρίσιο κοιμά, τον οποίο σπάμε, αλλά με μια κουτάλα. Ο κοιμάς, πώς το σπάμε το κοιμά.
1: Ο Βάσκα, ο περισσοφύρι.
0: Σοτάρουμε... Τώρα θα με αφήσετε να πω, γερμή μου.
1: Εσύ τα λες, εμείς φταίμε.
0: Σοτάρουμε σε δυνατή φωτιά μέχρι να πάρει χρώμα ο κοιμάς, έτσι, και να εξαπνιστούν τα υγρά του. προσθέτουμε τα τριμμένα λαχανικά και μαγειρεύουμε για 5 με 6 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν τα λαχανικά. Σβήνουμε το κόκκινο κρασί και αφήνουμε 2-3 λεπτά να εξατμιστεί το αλκοόλ. Προσθέτουμε τα μπαχαρικά ώστε να αισθανθούν και να βγάλουν τα αρώματά τους. Ρίχνουμε την ντομάτα, χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγομαγειρεύουμε για 25 με 30 λεπτά μέχρι να δέσει η σάλτσα. Άρα έχουμε σπασμένο κυμά, δεμένη σάλτσα. Μετά βράζουμε τα ζυμαρικά. Αλντέντε. Δηλαδή πιο.
1: Στο δόντι, στο δόντι.
0: Ναι, να κάνει κρίση στο δόντι. Και κρατάμε περίπου 100 ml νερό από το νερό τους. Μαγκιά είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Σε ένα μπολ κρατάμε για το βραδινό περίπου 150 γραμμάρια κυμά. Ορίστε. Ακαβάζα.
1: Για να πέσω λίγο.
0: Για το βραδινό, λέει. Για καβάζα, για το βραδινό. Ναι.
1: Ναι. Πάλι θα μαγειρεύει.
0: Σωστά. Ανακατεύουμε τα ζυμαρικά με τον υπόλοιπο κυμά και προσθέτουμε λίγο από το νερό τους, ώστε η σάλτσα να γίνει πιο δεμένη και γυαλιστερή. Σιωπή. Έχεις δει γυαλιστερή σάλτσα? Προσθέτουμε λίγο ακόμα ομό ελαιόλαδο. Και τελειώνουμε. Σας ζάλισα. Μοιράζουμε σε πιάτα τα ζυμαρικά. Προσθέτουμε από πάνω το κατήκι δομοκού, λίγο ομό ελαιόλαδο, λίγο μαϊντανό ψιλοκομμένο και φρεσκοτριμμένο πιπέρι και σερβίρουμε αμέσως.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Νομίζω ότι έχει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Πολύ ωραία, παιδιά. Στη φωτογραφία. Καλή όρεξη σας εύχομαι και καλή επιτυχία. Άμα γυαλίζει πολύ η σάλτσα, μπορείτε να χτενιστείτε κιόλας. Γιάννης Καψάλης, φεύγω με το Σκάνια.
1: Αχα.
0: Ναι, πάμε λίγο το αυτό και μετά θα βάλουμε τον τύπο.

0: Χάρισμα στο φίλο του Βαγγέλη, τον Ταλικέρι, έτσι. Και καλά ταξίδια εύχομαι.
1: Τι έστω να σε δω.
0: Στο Βαγγέλη, πάρε. Κάνε να το πάμε. Πάμε.

0: Τι έχει πάθει και κουνιάσε πέρα εδώ, τι έχει καταπεί το κοστρατούι! Για κάτσε προσοχή! Προσοχή, ρε! Άρε νοπά! Ακούγεται ακόμα, ρε, είσαι τρελός, τι πιέσαι εγώ και μου κουνιάσε, ρε! Ξέρεις τι είμαι εγώ!
1: Ένας παιδαράς!
0: Ξέρεις τι είναι αυτό, ρε!
1: Αχ, ένα αστέρι!
0: Δίπλα τι ακριβώς τι έχει!
1: Αχ, κι άλλο αστέρι!
0: Παραδίπλα!
1: Αχ, τρίτο αστέρι!
0: Τι είμαι εγώ, ρε!
1: Ουρανός!
2: Λοιπόν, αυτό είναι ο ουρανό. Τον ένα τον ουρανό τον είδαμε, τον άλλο θα το δούμε. Τι θα μας πείτε
3: σήμερα. Να σας πω της εβδομάδας. Δευτέρα δεν είναι.
2: Τη Δευτέρα, ναι, σαφώς. Είναι της εβδομάδας. Είναι μεγάλα. Έχει ουρανό.
3: Έχω χρόνο. Ναι.
2: Λοιπόν, άρχισα να λέω εγώ.
3: Μιλάω και γρήγορα και άστα να πάνε.
2: Ναι, ναι, κρυός, έλα, Βαγγέλη.
3: Κρυός είναι ο Βαγγέλης. Μάλλον. Λοιπόν, κρυαράκια μου, αυτή τη βδομάδα καλείστε να διαχειριστείτε πιο όρημα την ανάγκη σας για δράση. Μπορεί να έχουμε κάποιες εντάσεις στις σχέσεις και τις αποφάσεις. Απαιτείται όμως υπομονή και υπευθυνότητα.
2: Okay.
3: Μην πιέζετε καταστάσεις που δεν έχουν οριμάσει, αφήστε τις να παραγίνουν. Πρέπει να επανεξετάσετε οικονομικά και συναισθηματικά ζητήματα. Προς το τέλος της εβδομάδας ανοίγεται ένας καινούριος κύκλος στις σχέσεις και τις συνεργασίες. Να μιλάτε καθαρά, να βάζετε όρια και να επιλέξετε συνειδητά αυτά που αξίζει να επενδύσετε, σε αυτά που αξίζει να επενδύσετε την ενέργειά σας. Η ψυχραιμία, λέμε τώρα, θα σας βοηθήσει να μετατρέψετε την ένταση σε μάθημα για το μέλλον. Αν δεν πάθεις, δεν θα μάθεις. Κατάλαβες?
2: Όλα αυτά είναι
3: το πιο. Ναι, ναι.
2: Ταύρος.
3: Οι σχέσεις και οι προσωπικές σου ανάγκες επανεξετάζονται αυτή την εβδομάδα.
2: Ναι.
3: Ταυράκι μου, ναι, ναι, ναι. Πρέπει να ανακαλύψεις τι πραγματικά επιθυμείς από τις σημαντικές σου σχέσεις,
2: ναι.
3: Χωρίς να παραβλέπεις παλιές εκκρεμότητες, λέω εγώ τώρα. Μπορεί να δημιουργηθεί μια πίεση ανάμεσα σε οικογενειακά και επαγγελματικά ζητήματα. Μην προσπαθείς να ελέγξεις τα πάντα, δεν γίνεται αυτό. Ένα νέο ξεκίνημα από τις 10 Οκτωβρίου ευνοείται στην καθημερινότητα, στην εργασία και στις συνήθειές σου.
2: Ορίστε.
3: Οργάνωσε καλύτερα το χρόνο σου και άφησε χώρο για περισσότερη ισορροπία. Θα σου δώσω και ένα σκηνή.
2: Να κάνεις ισορροπία.
3: Ναι, θα σου πάρω το σκηνή να δω τι θα κάνεις. Μικρές αλλαγές στον τρόπο που οργανώνεις τη μέρα σου μπορούν να σου προσφέρουν

0: η απάντηση και να ανοίξει το δρόμο για συνεννόηση.
1: Τέλεια. Καρκίνος.
0: Εσύ για άλλη μια φορά εστιάζεις σε θέματα σπιτιού, οικογένειας και προσωπικής ασφάλειας και παράλληλα πρέπει να αναγνωρίσεις τις πραγματικές σου ανάγκες. Μπορεί να δημιουργηθεί μια ένταση γύρω από χρήματα ή κοινές ευθύνες, να αποφύγεις παιχνίδια ελέγχου και να μιλήσεις συγκεκριμένα. Επανέρχονται συναισθηματικά ζητήματα που χρειάζονται δεύτερη ματιά.
1: Πολύ συνέστημα.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου.
2: Είναι ο ζυγός.
0: Ναι. Είναι η νέα σελήνη στο ζυγό στις 10 του μήνα και αυτή ανοίγει ένα νέο κύκλο στο σπίτι και την οικογενειακή ζωή. Μια αλλαγή στο χώρο σου ή στον τρόπο που συνδέεσαι με τους ζυγούς σου μπορεί να σε ανανεώσει. Προτεραιότητά σου είναι να νιώσεις ξανά ότι έχεις τον έλεγχο χωρίς να σηκώνεις όλα τα βάρη.
1: Έτσι. Λέων.
0: Χα.
1: Τι χα.
0: Εσύ έχεις τον Άρη, είπαμε στο ζωδιό σου. Συνεχίζει ο Άρης. Αυξάνει την ένταση, ιδιαίτερα όταν αισθάνεσαι ότι περιορίζεται η ελευθερία σου, να ξέρεις. Μη μετατρέπεις κάθε διαφωνία σε μάχη επικράτησης.
1: Ναι.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Ναι.
0: Καλά τα λέω μάλλον, εντάξει. Ο ήλιος στο ζυγό σε καθοδηγεί να βρεις πιο έξυπνους τρόπους επικοινωνίας. Πρέπει να επανεξετάσεις οικογενειακές ή συναισθηματικές ανάγκες, αγαπητέ μου. Από τις 10 Οκτώβριου όμως ανοίγεται ένας νέος κύκλος σε συζητήσεις, μετακινήσεις και σχέδια. Μια ιδέα.
1: Σε 5 μέρες, λέει.
0: Ναι, ναι, ναι. Μια ιδέα μπορεί να αποκτήσει δυναμική αρκεί να την εξελίξεις χωρίς βιασύνη και υπερβολές.
1: Ναι.
0: Η δύναμή σου αναδεικνύεται όταν επιλέγεις τη στρατηγική αντί της αυθόρμητης αντίδρασης.
1: Σωστά.
0: Να ξέρεις.
1: Ναι. Παρθένες. Παρθένος. Παρθένος.
0: Ναι. Θα πρέπει να διακρίνουν αυτή τη βδομάδα τι έχει πραγματική αξία. Από όσο απλώς σε αγχώνουν, παρθένε μου, γιατί γενικώς είσαι ένα αγχωτικό ζώδιο, ξέρω εγώ από τέτοια, πίστεψέ με. Πρέπει να επανεξετάσεις συζητήσεις, συμφωνίες και οικονομικές σκέψεις. Α. Μπορεί να δημιουργηθεί μια εσωτερική πίεση εντάσσει στο σπίτι. Πα. Μην κρατάς μέσα σου όσα πρέπει να υποθούν, αλλά επέλεξε την κατάλληλη στιγμή. Κατάλαβες. Η αλλαγή είναι αναγκαία, όχι όμως με απότομες κινήσεις.
1: Ναι.
0: Χρησιμοποίησε αυτή την ένταση για να αναθεωρήσεις τη ρουτίνα, τις υποχρεώσεις και τις προτεραιότητές σου. Μια μικρή απόσταση θα σε βοηθήσει να δεις καθαρότερα και να οργανώσεις διαφορετικά όσα σε επιβαρύνουν καθημερινά. Η σταθερότητα χτίζεται όταν επιτρέπεις τον εαυτό σου να αλλάζει όσα δεν λειτουργούν πια.
1: Εδώ δεν έχει από τις 10 Οκτώβρη.
0: Εδώ δεν έχει από τις 10 Οκτώβρη, όπως είδες.
1: Όλο
0: είναι ανώμαλη η Παρθένη, ξέρω.
1: Ζυγός. Ζυγός.
0: Είναι πολύ σημαντική η εβδομάδα αυτή για τους ζυγούς. Είπαμε, ο ήλιος είναι στο ζωδιό τους και η νέα σελήνη στις 10 Οκτώβρη σηματοδοτεί ένα νέο προσωπικό ξεκίνημα. Μπορεί να έχουμε μια ένταση σε φιλικές, συνεργατικές ή οικονομικές υποθέσεις. Πρέπει να επανεξετάσεις την αξία σου και τις καταστάσεις όπου προσφέρεις περισσότερα από όσα λαμβάνεις. Τα ακούς? Μην αποφασίσεις από φόβο, μήπως δυσαρεστήσεις κάποιον. Έτσι κι αλλιώς τον δυσαρεστείς. Ναι. Πού είναι το πρόβλημα?
1: Σωστά.
0: Διεκδίκησε την ισορροπία, πάρε το σκηνή από τον Ταύρο. Για την ισορροπία που λέγαμε, ανανέωσε την εικόνα σου και άφησε πίσω σου τρόπους συμπεριφοράς που πλέον δεν σε εκφράζουν πραγματικά.
1: Ναι.
0: Η νέα αρχή χρειάζεται αυθεντικότητα και ειλικρίνεια, όχι προσπάθεια να ανταποκριθείς στις προσδοκίες όλων.
1: Πού είμαστε, το Ξώτη?
0: Σκορπιός.
1: Ναι, μπερδεύτηκα.
0: Ναι, είναι μας. Μέλα, πες το.
1: Σκορπιός.
0: Η εβδομάδα σε βάζει στο επίκεντρο γιατί είναι ο Ερμής και η ανάδρομη Αφροδίτη στο ζώδιό σου. Παλιές συζητήσεις, σχέσεις και συναισθηματικές ανάγκες επανέρχονται. Πολύ, πολύ επαναφορά βλέπω.
2: Με το λέοντα.
0: Ναι, ναι, ναι. Για να επανεξεταστούν. Μπορεί τα λόγια να γίνουν πιο απόλυτα. Αυξάνεται η πίεση σε επαγγελματικές καταστάσεις. Μην αποκαλύψεις περισσότερα από όσα χρειάζεται.
1: Ναι.
0: Εσύ όμως έχεις ένα κατητή στις 10 Οκτώβρη και πρέπει να κλείσεις έναν εσωτερικό κύκλο και να προετοιμαστείς για μια πιο ουσιαστική προσωπική ανανέωση. Άκου τη διαίσθησή σου, αλλά έλεγξε τα δεδομένα. Όσο αποφεύγεις τις υπερβολές, τόσο ευκολότερα θα ξεχωρίσεις τι αξίζει πραγματικά να παραμείνει στη ζωή σου.
1: Τέλεια. Το Ξώτης.
0: Κάνε ένα βήμα πίσω, μωρά, και εσύ πια.
1: Ναι.
0: Κάνε ένα βήμα πίσω. Γιατί? Και να παρατηρήσεις όσα συμβαίνουν πριν πάρεις θέση, φίλε το Ξώτη.
1: Έχει κακά μπροστά, μην τα πατήσω.
0: Μπορεί να έχουμε διαφωνίες γύρω από πεπιθήσεις, σχέδια ή επαγγελματικές κατευθύνσεις.
1: Ναι.
0: Έχεις ανάγκη για εσωτερική επεξεργασία και ξεκαθάρισμα παλιών συναισθημάτων.
1: Ναι.
0: Από τις 10 Οκτώβρη όμως έχουμε ένα νέο κύκλο στις φιλίες, στις ομάδες και στα μελλοντικά σου σχέδια. Ένα άτομο μπορεί να σου προσφέρει μια διαφορετική οπτική γωνία. Μην απορρίψεις κάτι απλώς επειδή δεν συμβαδίζει άμεσα με τις μέχρι τώρα αντιλήψεις σου. Η υπομονή δεν σημαίνει αδράνεια, αλλά έξυπνη προετοιμασία πριν το επόμενο βήμα σου. Μ' αρέσει που λέει για υπομονή τώρα στη ζώδια της φωτιάς.
1: Εγώ καιρός.
0: Έντονη κινητικότητα σε επαγγελματικούς στόχους, σχέσεις και οικονομικές υποχρεώσεις. Εγώ καιρά. Μπορεί να δημιουργηθεί μια κατάσταση όπου ο καθένας θα διεκδικεί τον έλεγχο. Μην μπει σε παιχνίδι δύναμης. Θα χάσεις, λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πρέπει να επανεξετάσεις φιλίες, συνεργασίες και μελλοντικά σχέδια. Άλλη επανεξέταση από εδώ.
1: Ναι.
0: Μήπως έχουν κοπεί και πάνε μεταξεταστέοι. Λοιπόν, από τις 10 Οκτώβρη ανοίγει ένας νέος κύκλος στην καριέρα και στη δημόσια εικόνα σου. Είναι κατάλληλη στιγμή να θέσεις ένα πιο καθαρό στόχο, αλλά άφησε τις μεγάλες δεσμεύσεις να οριμάσουν πριν από τις ανακοινώσεις, θα μας το πεις αργότερα.
1: Okay.
0: Η εξέλιξη θα έρθει μέσα από σταθερά βήματα και όχι από την ανάγκη να αποδείξεις κάτι.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα. Υδροχός.
0: Λοιπόν, υδροχό, αυτή τη βδομάδα καλείσαι να διαχειριστείς προσεκτικά την ένταση ανάμεσα στην προσωπική σου ελευθερία και στις επαγγελματικές απαιτήσεις. Μπορεί να έχουμε έντονες αντιδράσεις σε συνεργασίες ή οικογενειακές καταστάσεις. Μην απαντήσεις σε προκλήσεις με μεγαλύτερη ένταση, να επανεξετάσεις την κατεύθυνση της καριέρας σου και το τι πραγματικά σε ικανοποιεί. Ξέρεις, είμαι άνεργος, θα το επανεξετάσω. Ανοίγει από τις 10 Οκτώβρη ένας νέος κύκλος σε τομείς όπως οι σπουδές, τα ταξίδια, τα σχέδια και η προσωπική εξέλιξη. Μια διαφορετική προοπτική μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις το μέλλον σου. Κράτησε ανοιχτό το μυαλό σου, γιατί μια τέτοια αλλαγή μπορεί να αποτελέσει μια νέα αφετηρία.
1: Και τελειώνουμε με ηχθείς, έτσι, ως συνήθως.
0: Με το φίλο μου. Αυτή τη βδομάδα, φιλαράκι, σε καλή να δεις με μεγαλύτερη διάβγεια ζητήματα οικονομικών που επηρεάζουν και εμάς, λέω, εμπιστοσύνης και συναισθηματικών δεσμεύσεων. Μπορεί να αυξηθεί η πίεση, ειδικά νιώθεις ότι οι υποχρεώσεις σου περιορίζουν τον προσωπικό σου χώρο. Απόφυγε να λάβεις σημαντικές αποφάσεις εν μέσω έντασης. Επανέρχονται σκέψεις σχετικά με ένα ταξίδι, μια σπουδή, ένα στόχο που είχες αφήσει σε κρεμότητα. Να μας τελειώσεις όλους. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, από τις 10 Οκτώβρη όμως. Ευνοείται ένα νέο ξεκίνημα σε θέματα κοινών, οικονομικών και βαθύτερων συναισθηματικών σχέσεων. Προχώρησε με εμπιστοσύνη, θέτοντας παράλληλα ξεκάθαρους όρους. Όταν ξεκαθαρίζεις τα όρια σου, μπορείς να προσφέρεις περισσότερα χωρίς να χάνεις τον εαυτό σου.
1: Λέει ο ηχθής.
0: Λέει ο ηχθής.
1: Για τον ηχθή.
0: Για τον ηχθή, τον αγαπημένο.
1: Άμα σου πω δεν έχω καταλάβει τίποτα, θα με.
0: Δεν πειράζει. Υπάρχει γενικώς μια επανεξέταση. Πρέπει να επανεξετάσουν τους στόχους. Να είναι όλοι χαλαροί, να έχουν υπομονή.
2: Και ισορροπία.
0: Ναι.
1: Και ισορροπία.
0: Αλλά είμαστε όλοι ανισόρροποι. Πού να τη βρούμε την ισορροπία.
1: Και μετά τις 10 Οκτώβρη θα αλλάξουν τα πάντα.
0: Ναι, θα αλλάξουν. Εκτός από τον Παρθένο, είπαμε. Που δεν αλλάζει τίποτα εκεί.
2: Για καλύτερα και χειρότερα όμως.
0: Έχουμε νέα ξεκινήματα, έχουμε επανεξέταση αναγκών, έχουμε φιλίες.
1: Τζένι Κατσιγιάννη.
0: Ή Κατσίγενη.
2: Κατσίγενη.
0: Σου την πέσαμε και οι τρεις. Και άμα μας πάρει τηλέφωνο η Τζένι και πει γιατί με είπατε έτσι.
1: Γιατί με είπε εμένα Δελιγιανή.
0: Είσαι Γάλλος εσύ.
1: Πες μου πώς σε λένε.
0: Δελιγιανή.
1: Ποιος. Κατσίγενη.
0: Κατσίγενη.
1: Το είπαμε όλοι μαζί, ναι. Παρακαλώ, βάζετε την κυρία Κατσίγενη. Βάλτε την κάπου.

0: σου κάνω μάγια και ένα μάγα βάζει. Πρώτα μου πώς σε λένε, δεν ξέρω πώς τη λένε. Όχι, τον άλλο.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα σε. Έκρηξε συνεργείο. Ναι, υγραερίου στη Λάρισα. Τρεις τραυματίες με εγκάβματα στο νοσοκομείο.
0: Σε βενζινάδικο είναι αυτό ή απλά.
1: Όχι, συνεργείο υγραερίου.
0: Α, πήγα να το πει. Ναι, ναι. Τρεις τραυματίες.
1: Ναι, έχουν τραυματιστεί. Φωτιά εννοείται στην επιχείρηση.
0: Κανένα σπίτι έπεσε, τίποτα.
1: Όχι, εντάξει.
0: Ένα πέσανε σπίτι.
1: Αν υπολόγισε οι ζημιές που προκλήθηκαν. Λοιπόν, άλλο. Βουλή,
0: τι έκανε
1: η Βουλή. Αγαπημένη σου. Είχανε σήμερα γιασμό.
0: Α, για τη νέα περίοδο.
1: Ναι, καλέ.
0: Γυρίσαμε στις διακοπές τους.
1: Προφανώς.
0: Ναι,
1: υπομονή.
0: Να ευχηθώ να πηγαίνουν και να παρακολουθούν.
1: Ναι, ναι. Υπομονή.
0: Υπομονή.
1: Ευχήθηκε ο Ιερώνυμος.
0: Σε εμάς ή σε αυτούς.
1: Λίγο μετά τη λήξη της τελετής του αγιασμού. Εκ μέρους, άκου τώρα να σας διαβάσω τι είπε. Εκ μέρους όλης ο Γερόνιμος.
0: Γερόνιμο Γκρουβ.
1: Εκ μέρους όλης Εκκλησίας Ελλάδος, κληρικών και λαϊκών, σε όλους σας και στον καθένα χωριστά, πρώτα απ' όλα υγεία, δύναμη. Και θα προσέθετα κάτι που όλοι το χρειαζόμαστε. Υπομονή, πολύ. Υπομονή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, των δυσκολιών, των μεταξύ σας συνεννοήσεων. Τους έχουν πάρει χαμπάρι. Εντάξει.
0: Okay.
1: Όλοι εκεί ευχόμαστε καλή δύναμη, λέει, και τα λοιπά και τα λοιπά. Παρόντες όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, εκτός ενός.
2: Κουτσούμπας.
1: Τι λες καλέ, εκεί ήταν ο Κουτσούμπας. Ποιος έλειπε, παιδιά. Δεν πάει το μυαλό σας. Όχι, εκεί ήταν.
0: Και αυτή ήταν.
1: Είπα, δεν πάει το μυαλό σας. Ποιος μπορεί.
2: Ο Βελόπουλος.
0: Έλειπε ο Βελόπουλος.
1: Έλειπε ο Βελόπουλος.
0: Θα είχε γύρισμα.
1: Είναι σε περιοδεία.
0: Σε περιοδεία είναι έτσι, πώς θα πει.
1: Και πολλά τα κενά, τα βουλευτικά έδρανα εκεί στους ανεξάρτητους που είναι πλέον των 50. Και ανεξάρτητοι λείπαν.
0: Ανεξάρτητοι, όπως το θέλουν κάνουν.
1: Και φεύγοντας, όταν έφευγε ο Ιερώνυμος,
0: ναι,
1: είχε μια ολιγόλεπτη συνομιλία με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Λέω εγώ τώρα.
0: Θέλουν και άλλη αύξηση.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, για τους καλαμαγιανούς φίλους, εσείς την Τετάρτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, μα ακούσατε μπαμπούμ και την Πέμπτη
1: έχει...
0: από τις 8 το πρωί. Ναι, όσοι στις 2 το μεσημέρι, μα ακούσατε μπαμπούμ, φοβηθείτε, κάνουν τα παιδιά μας εδώ.
1: Άσκηση.
0: Ναι, βολές με πραγματικά πυρά και λοιπά. Αυτό η εκπαίδευση που γίνεται.
1: Μπράβο
0: στη
1: μας.
0: Νέα σειρά που έχει πει, που είναι καμιά χιλιάρα άτομα, 1500 πόσο είναι. Τις παραπάνω μέρες λοιπόν και ώρες για λόγους ασφάλειας απαγορεύονται τη διέλευση οχημάτων ανθρώπων και πίμνιων. Πώς θα σταματήσει το πρόγραμμα που περάσει από
1: εκεί. Δεν θα το πάει τσουπάνης.
0: Ή το σκύλο. Τι.
1: Δεν θα το πάει τσουπάνης. Πολύ απλό.
0: Και άμα περάσει κανένα
1: πουλί. Να αφήσει το ματρί. Για πουλιά δεν λέει. Πολύ να το χτυπήσουν το πουλάκι. Να κάνει.
0: Λοιπόν, στην περιοχή Τούρλες ύψωμα 106, στον Άγιο Φλεοφανούριο ύψωμα 166, στον Άγιο Κωνσταντίνο ύψωμα 186. Ύψωμα 123 και τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας. Εδώ από πάνω λένε όλα αυτά. Οπότε μπαμ μπουμ, δεν φοβόμαστε. Δεν
1: και
0: ήρθε
1: για
0: ο Τούρκος.
1: Να κοιμηθείτε ήσυχοι. Ναι. Κατατέθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού στη Βουλή και έχουμε ανάπτυξη 2,3%.
0: Καλά, ναι.
1: Και αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,6%.
0: Λοιπόν.
1: Και έχουμε και μια απάντηση του Τσίπρα. Κυβερνητική επιλογή τα υπερπλεονάσματα με στόχο την εξαγορά ψήφων.
0: Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Τσίπρα, φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή μας παρεούλα. Εύχομαι να περάσετε καλά μέχρι τώρα. Κάνω αποφώνηση, κοιτά το ρολόι σου. Την κάνω ή δεν την κάνω.
1: Ναι, καλή.
0: Ναι, την κάνω.
1: Θα την κάνουμε γενικώς.
0: Και θα την κάνουμε και εμείς σιγά-σιγά. Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Ζηλιγιάννης, οι δύο κοσολιέριδες μας εδώ. Με αγάπη.
1: Άντε θα γίνω και τρεις και τέσσερις.
0: Ναι, με, και
1: τα
0: πέντε.
1: Παιδιά του Πειραιά θα πιάσουμε.
0: Με αγάπη, ελπίδα και αυτό, προσέχετε τον εαυτό σας. Ραντεβού Τετάρτη.
1: Και μην ξεχνάτε αυτά που σας είπα. Στα ζώδια.
0: Ποιος?
1: Τα ζώδια, το σκηνή. Πάρτε το σκηνή.
0: Α, ισορροπία, ναι. Ισορροπία ζωή μας. Γεια σας. Γεια.
1: Γεια.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος με σύμπης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2721-069-389, κινητά 69-618-52-362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
3: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
4: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
3: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
4: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
3: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
4: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό Mediterranean Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
3: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
4: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
3: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
4: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσή. Τηλέφωνο 27220-25-487.
3: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
4: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
3: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
5: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
6: Έχει Παλμό.
5: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσε μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: 90,5. Η ώρα είναι 12:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Ακούω τα σχολεία, Στράτο. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τυρί ζαμπόν.
4: Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
5: Αγοριά, ξεκολλήστε.
6: Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, φλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
3: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
6: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σνίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαροκροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
3: Σωθήκαμε, φίλε!
7: Όλοι οι γονείς παρόν.
8: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου, μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
9: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
10: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
11: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
12: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
13: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
14: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγουν. προσέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
15: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 112187. Παλμός FM 90,5.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
1: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM.
2: Τι ψάχνεις εκεί?
3: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
2: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
3: Και γιατί εκεί?
2: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
3: Τηλέφωνα για ραντεβού
2: 27220-22922 και 6947-700-727.
3: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
2: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
4: Κρύο, καιρός για δύο.
5: Και 9, μη σου πω.
2: 9.
5: Φυσικά. Τώρα το χειμώνα, όλα τα υπέροχα σχέδια του Topper μέχρι 9 extra large.
4: Και το χειμώνα. Για ντύσιμο που μετράει, Topper. Ζακέτες, γυλαίκα, μπλούζες, μπουφάν, παντελόνια, πουκάμισα, πουλόβερ, φόρμες, φούτερ, εσώρουχα.
5: Αυθεντικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, αποκλειστικά για άντρες.
4: Υπέροχα ρούχα, σε μεγάλα μεγέθη και για μικρές τσέπες.
5: Topper. Κορώνης 2, στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575.
4: Topper. Επειδή το μέγεθος μετράει.
6: Πώς είπατε?
7: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
8: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 11 62 61.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
2: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε αβραγοί. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσει συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσει συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
3: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
4: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
3: Α! Και τι είναι αυτό, χιονίζει μέσα στο σπίτι?
4: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
3: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
5: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
5: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
6: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Δήμος 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Κρύο, καιρός για δύο.
3: Και 9, μη σου πω.
4: 9.
3: Φυσικά. Τώρα το χειμώνα, όλα τα υπέροχα σχέδια του Topper μέχρι 9 extra large.
2: Και το χειμώνα, για ντύσιμο που μετράει, Topper. Ζακέτες, γυλαίκα, μπλούζες, μπουφάν, παντελόνια, πουκάμισα, πουλόβερ, φόρμες, φούτερ, εσώρουχα.
3: Αυθεντικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, αποκλειστικά για άντρες.
2: Υπέροχα ρούχα, σε μεγάλα μεγέθη και για μικρές τσέπες.
3: Topper, Κορώνης 2, στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575.
2: Topper, επειδή το μέγεθος μετράει. Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
5: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
6: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936-853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
7: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52, Καλαμάτα.
8: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
9: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
3: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
4: Τα καλύτερα τραγούδια.
5: Με χιόνο, νερό και κρύο.
3: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
6: Μάγισσες φέρτε βότανα.
3: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
7: Έκλαιγε μαζί μου και ο Θεός.
3: Νυχτερινή περίπολος με τον

0: 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Γύρισες, μωρό μου. Τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
3: Είπα να αλλάξω.
2: Άλλο after save. 20 χρόνια έχεις το ίδιο. Τι έπαθες τώρα.
3: Είπα να αλλάξω.
2: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
3: Είπα να αλλάξω.
2: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σέρβις, θα το πας στον Κανελόπουλο συνήθως ή...
3: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
2: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
4: Δημήτρης Κανελόπουλος.
2: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
4: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
2: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
4: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
2: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
4: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
6: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721-063000.
7: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
11: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
10: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
11: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
10: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για σύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
11: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό Mediterranean Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
10: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
11: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
10: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
11: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
10: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονίας 9, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
11: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28747.
10: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
4: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: Κοσμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 11 6261.
2: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό. Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

δώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος, αφού εσύ ζητούσες μονάχα το

σκέφτεσαι μου λες να φύγεις. Δε χωράει στο μυαλό μου πως αλλού ανήκεις. Κάποιος άλλος σ' αγκαλιάζει και μου λες πως σε προσέχει.

0: Ελμός 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Κρύο, καιρός για δύο.
3: Και 9, μη σου πω.
4: 9.
3: Φυσικά. Τώρα το χειμώνα, όλα τα υπέροχα σχέδια του Topper μέχρι 9 extra large.
2: Και το χειμώνα, για ντύσιμο που μετράει, Topper. Ζακέτες, γυλαίκα, μπλούζες, μπουφάν, παντελόνια, πουκάμισα, πουλόβερ, φόρμες, φούτερ, εσώρουχα.
3: Αυθεντικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, αποκλειστικά για άντρες.
2: Υπέροχα ρούχα, σε μεγάλα μεγέθη και για μικρές τσέπες.
3: Topper, Κορώνης 2, στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575.
2: Topper, επειδή το μέγεθος μετράει.
5: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
6: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
7: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
8: Μπουρή Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Μπουρή Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
8: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
7: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
8: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
7: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
9: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
8: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541. Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
10: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 11 21 87. Παλμός FM.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, Παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
3: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
3: Μεταφοράμε φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Σε θυμάμαι και πονάει η ψυχή μου. Πώς να διώξω τη σκιά από κοντά μου και να πάψει να πονάει.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
4: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Στα σχολεία, στράτο. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τη ρίζα μπον. Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
6: Αγοριά, ξεκολλήστε. Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
5: Για λέγε βρε μαράκι, πας και χορτάσουμε.
6: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σμίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαροκροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
5: Σωθήκαμε, φίλε!
7: Όλοι οι γονείς παρόλοι...
8: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
9: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: 101,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Ορίστε.
3: Φίλε μου, καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
2: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι ήθες?
3: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
2: Αυτό ήταν όλο. Ναι, μπορώ.
3: Και μετά το αγροτικό, να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
2: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
3: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
2: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
4: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
5: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
4: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
5: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίο, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
4: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
5: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
4: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
5: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
4: Δημήτρης Κανελόπουλος, στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
6: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721-063000.
7: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
8: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
9: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
10: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλάμαλα.
11: Πώς είπατε?
10: Κρύο. Ας γελάσω!
11: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
12: Στο κρυολόγημα.
13: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Κρύο, καιρός για δύο.
3: Και 9, μη σου πω.
4: 9.
3: Φυσικά. Τώρα το χειμώνα, όλα τα υπέροχα σχέδια του Topper μέχρι 9 extra large.
2: Και το χειμώνα, για ντύσιμο που μετράει, Topper. Ζακέτες, γυλαίκα, μπλούζες, μπουφάν, παντελόνια, πουκάμισα, πουλόβερ, φόρμες, φούτερ, εσώρουχα.
3: Αυθεντικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, αποκλειστικά για άντρες.
2: Υπέροχα ρούχα, σε μεγάλα μεγέθη και για μικρές τσέπες.
3: Topper, Κορώνης 2, στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575.
2: Topper, επειδή το μέγεθος μετράει.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389. Κινητά 69-618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
6: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
7: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
6: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
7: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
6: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
7: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
6: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
7: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
6: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
7: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
6: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
7: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
6: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
4: Τα καλύτερα τραγούδια.
5: Με χιονό νερό και κρύο.
3: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
5: Μάγισσες φέρτε βότανα.
3: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
5: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός.
3: Νυχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο.

0: 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι Κεντρικής Αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506.
3: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27 21 0 22 541.
4: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε αβραγοί. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
5: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και 3 γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 27 25 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 27 25 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
6: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
7: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
6: Α! Και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
7: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
6: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
8: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
9: Κατσαπάρας Ανδρέας.
8: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
9: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονοτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδικά κήπου, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
8: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
9: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
8: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
9: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
8: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι. Έχει σύνδεση στο ίντερνετ? Έχεις Παλμό?
10: Έχεις Παλμό.
8: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

Λες πως πέρασες καλά μαζί μου. Όμως τώρα έχεις κουραστεί. Φεύγεις έχοντας

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το Real Estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 4072 87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
2: Κρύο, καιρός για δύο.
3: Και 9, μη σου πω.
4: 9.
3: Φυσικά. Τώρα το χειμώνα, όλα τα υπέροχα σχέδια του Topper μέχρι 9 extra large.
5: Και το χειμώνα. Για ντύσιμο που μετράει, Topper. Ζακέτες, γυλαίκα, μπλούζες, μπουφάν, παντελόνια, πουκάμισα, πουλόβερ, φόρμες, φούτερ, εσώρουχα.
3: Αυθεντικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, αποκλειστικά για άντρες.
5: Υπέροχα ρούχα, σε μεγάλα μεγέθη και για μικρές τσέπες.
3: Topper. Κορώνης 2, στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575.
5: Topper. Επειδή το μέγεθος μετράει. Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοίδη. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
6: Στράτο, σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τυρί ζαμπόν. Άσε ρε μπρο, και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
7: Αγοριά, ξεκολλήστε. Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον αφρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, κουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες. Χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
6: Για λίγε βρε μαράκι, πας και χορτάσουμε.
7: Και για το απόγευμα ή για την παρέα. Κοτομπουκές, σμίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαροκροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
6: Σωθήκαμε, φίλε.
8: Όλοι οι γονείς παρών.
9: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 112187. Παλμός FM 90.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Γύρισες, μωρό μου. Τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
3: Είπα να αλλάξω.
2: Άλλο After Save. 20 χρόνια έχεις το ίδιο. Τι έπαθες τώρα.
3: Είπα να αλλάξω.
2: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
3: Είπα να αλλάξω.
2: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σερβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
3: Αυτό δεν τον αλλάζω.
2: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
0: Δημήτρης Κανελόπουλος.
2: Εξειδικευμένος σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
0: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
2: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
0: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
2: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 697-700-727.
0: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
4: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
5: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
0: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936-853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
6: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2, στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 1162 61.
3: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
4: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε?
5: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας? Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
6: Μπουρή Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Μπουρή Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
6: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
5: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
6: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
5: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
7: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
8: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
7: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
8: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
7: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
8: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
7: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
8: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
7: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 2722041435.
8: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσίνη. Τηλέφωνο 2722025487.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονίας 9, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2722091-96828.
8: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721028741.
7: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
6: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Ορίστε, κύριε. Δεν μου λες, παρακαλώ.
3: Μάλιστα.
2: Εσείς εδώ φτιάχνετε ένα που είναι έτσι όλο σαν τη γη που έχει από κάτω σοκολάτα. Όχι από πάνω σοκολάτα, έχει πάλι το υπόλοιπο σοκολάτα. Είναι όλο μέσα σε ένα γυάλινο μπολ.
4: Α, προφιτερόλ, κύριε.
2: Πώς το πεις,
4: προφιτερόλ. Όχι προφιτερόλ,
2: προφιτερόλ.
4: Όχι προφιτερόλ, κύριε. Προφιτερόλ.
2: Αυτό το
4: προφιτερόλ.
2: Πόσο κάνει.
4: 7 δραχμές, κύριε.
2: 7 δραχμές.
4: Μάλιστα.
2: 7 δραχμές.
4: Μάλιστα.
2: Γιατί 7 δραχμές.
4: Είναι, βλέπετε, γλυκό σπέσιλ.
2: Μάλιστα. Γλυκό σπέσιλ. Δηλαδή τι πάστε, δηλαδή πώ το τσέκει.
4: 4 δραχμές.
2: Ωραία. Φέρε μου ένα
5: γλυκό. Και τώρα στο μικρόφωνο το ταλέντο. Η φυσιογνωμία. Το κάτι άλλο στη ζωή σα.
6: Εδώ ραδιοφθαλμό τη καψούρα. Κυρίε και κύριοι, βασικά καλησπέρα σα να πούμε. Καψούρε και καψούρε σε όλο τον κόσμο ενωθείτε.

0: αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος.
1: Το πρωί, το πρωί, θα μας βρίσκει το πρωί, όπως τότε στην παρέα.
0: Καλησπέρα μου λοιπόν σε όλους και σε όλες, να σας ευχηθώ και μια καλή εβδομάδα, να είστε πάντα καλά και να έχετε την υγεία σας.
1: Όλοι θα ζήσουμε.
0: Και απόψε λοιπόν θα είμαστε μαζί με παλιό λαϊκό τραγούδι, με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς θα επιλέξετε. Όταν φυσικά επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι πάντα το 69 45 31 49.

μάλιστα. Και για να πάμε όμως, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε με τις δικές σας επιλογές. Για να δώσω ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει το κορίτσι από το Σταυροπήγιο Μεσσηνίας, να αφιερώσει για τον άντρα της τον Χρήστο, για το παιδί με τα αυγά, για όλους τους συγχωριανούς της εκεί στο Σταυροπήγιο Μεσσηνίας, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσει ένα τραγούδι από τη Ρίτα Σακελαρίου με τίτλο «Αν κάνω άταχτη ζωή». Να πω την καλησπέρα μου εκεί και στο Σταυροπήγιο Μεσσηνίας και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε. 6945 31 49 00, το τηλέφωνο της εκπομπής για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις πάνω στο παλιό λαϊκό τραγούδι.

μάλιστα. Για να πάμε εδώ να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μας έχει ζητήσει ο φίλος μας, ο Γιώργος ο Παναγούλιας από τη Βελίκα Μεσσηνίας. Να αφιερώσει για το φίλο του Βασίλη από Βελίκα Μεσσηνίας, για το φίλο του τον Γιάννη από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας και για την κουμπάρα του τη Μαρία από την Μεσσίνη, όπως επίσης τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θέλει να ακούσει ένα τραγούδι από τα 10 διαμάντια του Σπύρου Ζαγόρεου. Πάμε να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου Γιώργο, την καλησπέρα μου.

Μάλιστα, αυτό ήταν το τραγούδι, το ακούσαμε. Για να πάμε εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμα, να δώσω στη συνέχεια και ένα τραγούδι που μας έχει ζητήσει η φίλη μας η Κούλα από την Φασκομιλία Ηλίας, να αφιερώσει και τον άντρα της στον Γιώργο με πάρα πολύ αγάπη. Όπως επίσης θα αφιερώσει και στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Σε ευχαριστούμε Κούλα και ανταποδίδω. Θα ζήτησε να ακούσει ένα τραγούδι από την Μέρη την Εμαράντη με τίτλο «Αγαπώ ένα παλιόπαιδο». Μάλιστα, το έχουμε ετοιμάσει. Το έχουμε ετοιμάσει. Πάμε τότε να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου Κούλα σε σένα και σε όλη την παρέα σου και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια ακούμε. Ακούτε την εκπομπή Παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο, που εσείς τη διαμορφώνετε με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Συνεχίζοντας το πρόγραμμα, θα δώσω ένα τραγούδι από που μου έχει ζητηθεί, μάλιστα από τον Γιώργο Μαργαρίτη. Θα το ακούσουμε. Μου το έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από τη Μεσίνη, να το αφιερώσει για τη γυναίκα του, τη Βάσο, με πάρα πολύ αγάπη, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Γιάννη, την καλησπέρα μου και στη Μεσίνη, φίλε, και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Γιώργος Μαργαρίτης, πρώτος στην καρδιά σου.

Μάλιστα, για να συνεχίσω όμως το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από τη Φασκομιλιά Ηλίας. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στο φίλο του τον Γιώργο τον Τσακμάκη από Φασκομιλιά Ηλίας και στον Ανιψό του το Φώτη από την Φιγαλία. Όπως επίσης τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Στέλιο Καρατζίδη με τίτλο που έχει, ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Διώξε μανούλα τους γιατρούς». Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω να το ακούσουμε. Κώστα, την καλησπέρα μου και στη Φασκομιλιά Ηλίας και το δίνω και το τραγούδι.

μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας. Γιάννη, το τραγούδι θα το ακούσουμε από τον Βαγγέλη Περπινιάδη και έχει τίτλο «Είσαι το λιμάνι μου». Θέλει να το ακούσει και να το αφιερώσει σε φίλη ακροάτρια που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Όπως επίσης θα το αφιερώσει και στο φίλο του τον Γιώργο τον Παναγούλια από την Βελίκα Μεσσηνίας, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Γιάννη, την καλησπέρα μου και στο Ριζόμυλο Μεσσηνίας. Πάμε όμως να το ακούσουμε το τραγούδι. Βαγγέλης Περπινιάδης, «Είσαι το λιμάνι μου».

συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Πάντα όμως με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Και αν στο τέλος υπάρχει κάποιος χρόνος, επιλέγει και η εκπομπή να αφιερώσει κάποια τραγούδια σε όλους εσάς που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό. Φυσικά μην ξεχνάτε τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου, είναι πάντα το 6945 31 49 00 για το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς θα επιλέξετε και φυσικά τη δική σας αφιέρωση. Για να πάμε όμως εδώ στην συνέχεια να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βασίλης, ο Τεντάς από τον Πύργο Ηλίας που κάνει ακρόαση την εκπομπή, θέλει να ακούσει το τραγούδι και να το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Βασίλη, την καλησπέρα μου και στον Πύργο Ηλίας. Και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Το ακούμε το τραγούδι από το Μανώλη Αγγελόπουλο και έχει τίτλο «Όταν ακούω νύχτα τη βροχή». Το δίνω και το ακούμε.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμα, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου Αθανάσης, ο παππούς από την Αγία Παρασκευή από την Καλαμάτα. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στην Γεωργία από την Αθήνα και στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής ένα τραγούδι που ακούμε από τον Σταμάτη Πονίδη με τίτλο «Δικιά μου είναι η ζωή». Θανάση, την καλησπέρα μου, σε εύχομαι και ένα καλό ξημέρωμα και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

συντονίστε και πριν περάσω στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, πάμε να δώσω κανένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Δημήτρης από την Αργυρούπολη, από την Αθήνα, που κάνει ακόμα στην εκπομπή, να αφιερώσει στην οικογένειά του, στα παιδιά του και στα εγγονάκια του με πάρα πολύ αγάπη. Όπως επίσης θα αφιερώσει και για τον αδερφό του, τον Ντάκη, και την ύφη του, τη Χάιντι, από το Μόναχο, από την Γερμανία, που κάνουν ακρόαση και την εκπομπή. Όπως επίσης θα το αφιερώσει και σε όλους τους τουρκολεκαίους, εκεί στο Τουρκολέκα Αρκαδίας, που επίσης κάνουν ακρόαση στο πρόγραμμα, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Δημήτρη, την καλησπέρα μου, φίλε, την καλησπέρα μου. Και να σας ζήσουνε, φίλε, να σου ζήσουνε τα εικονάκια. Να είσαι πάντα καλά. Ακούμε το τραγούδι, περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι για την συνέχεια του προγράμματος. Είναι κάποια τραγούδια τα οποία δεν τα έχουμε ακούσει ακόμα. Θα τα ακούσουμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Πάμε όμως να δώσω το τραγούδι. Στέλιος Καρατζίδης, υπάρχουν και καλά παιδιά. Το ακούμε.

0: Αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της Υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η Υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 69 798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1.000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απέτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 88386. Για πλακάκια, ή Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
8: Έχουμε τη λύση. Κάργας. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Κάργας. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Κάργας. Τηλέφωνο 6936 853586. Κάργας. Για να μην σας λείπει τίποτα.
9: Κατάστημα Κάργας. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
10: Ανοίγουν τα σχολεία, Στράτο. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τη ρίζα μπον.
11: Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
12: Αγοριά, ξεκολλήστε. Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον αφρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, κουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
13: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
12: Και για το απόγευμα ή για την παρέα.

Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

0: από με.
1: Κουράγιο γλυκιά μου, ακούσαμε από τον Σπύρο Ζαγοραίου. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο με παλιό λαϊκό τραγούδι. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος, παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι το 6945-31-49-00. Για να πάμε όμως εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Γιώργος ο Τσακμάκης από την Πασκομιλιά Ηλίας, να αφιερώσει για το φίλο του τον Κώστα από Πασκομιλιά Ηλίας, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Πασχάλη Τερζή με τίτλο «Λέω». Γιώργο, την καλησπέρα μου σε σένα και σε όλη την παρέα σου και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ στην συνέχεια, πιλαράκια. Κυρίες και κύριοι, να σας δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βαγγέλης από τις Μαντίνιες. Θέλει να ακούσει το τραγούδι που έχει τίτλο «Αναστενάζουν τα βουνά». Θα το ακούσουμε το τραγούδι από την Γιώτα την Λίδια. Θα το αφιερώσει για τα νύψα του στη Λάρισα, για την οικογένειά του, τα παιδιά του, τα εγγόνια του, στους συμπεθέρους του, στα ξαδέρφια του, στον Παλμό, σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής και στο φίλο το Θοδωρή από το Ρίτομο, από την Μάνη. Βαγγέλη, την καλησπέρα μου σε σένα και σε όλη την παρέα σου, φίλε, να είσαι πάντα καλά. Και το έχω και το δίνω το τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε. Γιώτα Λίδια, «Αναστενάζουν τα βουνά».

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζουμε όμως, φιλαράκια, συνεχίζουμε. Παλιό λαϊκό τραγούδι. Το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε, όταν φυσικά επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας, ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και φυσικά την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο με παλιό λαϊκό τραγούδι. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Μιχάλης από την Αρεόπολη, από την Μάνη, που κάνει ακούραση την εκπομπή. Θέλει να ακούσει το, από τον Γιώργο Ταλιούρη, «Μαυροντημένε ουρανέ». Μιχάλη, «Μαυροντημένε ουρανέ» έχει τίτλο το τραγούδι. Θα το αφιερώσει στην οικογένειά του με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να πούμε την καλησπέρα μας και στο φίλο μας τον Μιχάλη και στην Αρεόπολη εκεί στην Μάνη και να δώσουμε και το τραγούδι να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου Μιχάλη, την καλησπέρα μου και στη Μάνη.

Μάλιστα, μάλιστα. Επειδή με ρωτάτε, και κάποιοι μάλλον, με ρωτάτε και μου λέτε πώς μπορείτε να μας ακούσετε εάν βρίσκεστε μακριά και δεν μας ακούτε από τη συχνότητα 90,5 εδώ από το ραδιόφωνο. Για όσους βρίσκονται μακριά, όπου σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου βρισκόσαστε, μπορείτε να πάτε στο Google. Αφού έχετε ίντερνετ φυσικά στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να ή στον υπολογιστή σας ή στο τάμπλετ, οπουδήποτε έχετε ίντερνετ, μπορείτε να πάτε στην Google, πατήστε Παλμός 90,5 Καλαμάτας και από εκεί θα σας βγάλει το σταθμό και από εκεί θα μας ακούσετε σε οποιοδήποτε μέρος της γης και να βρισκόσαστε. Νομίζω ότι έγινε κατανοητός. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας και πάμε εδώ στην συνέχεια. Για να δω πού πάμε τώρα. Μάλιστα, στο Σπύρο Ζαγοραίο θα ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Ο Ανάπηρος». Είναι ένα τραγούδι που μου ζήτησε η φίλη μας η Σοφία από τη Μεσσίνη. Θέλει να ακούσει και θα αφιερώσει σε όλες τις φίλες της, όπως επίσης στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Σοφία, την καλησπέρα μου σε σένα, την καλησπέρα μου και στη Μεσσίνη. Και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε. 6-9-45-31-49-00 το τηλέφωνο της εκπομπής για τις δικές της επιλογές και αφιερώσεις πάνω στο παλιό λαϊκό τραγούδι.

Μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζουμε, φιλαράκια. Κυρίες και κύριοι, ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε φυσικά την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο με παλιό λαϊκό τραγούδι και Στέλιος Καζατζίδης για τη συνέχεια. Το Αγριολούλουδο θα ακούσουμε. Ένα τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μας ο Θοδωρής από το Ρίτομο, από τη Μάνη, που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Θέλει να ακούσει το τραγούδι και να το αφιερώσει στον Παλμό, σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, στο φίλο τον Βαγγέλη και τον Πλάτωνα από τις Μαντίνιες, όπως επίσης στη φίλη του την Ηλιάνα από την Παλιόχωρα Μεσσηνίας, όπως επίσης τον Γιάννη και την Ειρήνη από την Καλαμάτα. Θοδωρή, την καλησπέρα μου, φίλε, την καλησπέρα μου και στο Ρίτομο, στη Μάνη, και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Πάμε να το δώσω λοιπόν και αυτό, πάμε.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ στην συνέχεια. Να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας, ο Ταρίφας από την Καλαμάτα, που κάνει ακούραση την εκπομπή. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στο φίλο του, τον Δημήτρη που εργάζεται στην Μάνη. Όπως επίσης τον Νικόλα τον Ταρίφα με το Τέσλα από την Αθήνα, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θέλει να αφιερώσει ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Σπύρο τον Ζαγοραίο και έχει τίτλο Μελέν, Μπερμπάντι και Μπεκρή. Κωστάκη, το έχω, το δίνω το τραγούδι. Την καλησπέρα μου, την καλησπέρα μου. Σου εύχομαι και μια καλή βάρδια, φίλε. Και πάμε να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Πάμε, να το ακούσουμε.

Μάλιστα, μάλιστα. Να και κάτι που δεν το περίμενα. Για τον Κώστα Ταρίφα θέλω να πω. Ανταπόκριση. Ο Νικόλας ο Ταρίφας από, με το Τέσλα από την Αθήνα τα άκουσε αυτά που ήθελες να πεις, Κώστα, από την Καλαμάτα Ταρίφα, και μου λέει: Καλόκαρδε, μου λέει, θέλω να αφιερώσω κι εγώ εδώ από την Αθήνα, Ταρίφας κι εγώ, σε όλους τους ταξιτζίδες, μου λέει, που κάνουν ακόμαστε την εκπομπή, όπως επίσης και στον Ταρίφα, τον Κώστα από την Καλαμάτα. Ωραίες ανταποκρίσεις έχουμε, παιδιά. Ωραίες ανταποκρίσεις. Νικόλα, την καλησπέρα μου και στην Αθήνα. Νικόλα, την καλησπέρα μου. Για να πάμε να δώσω λοιπόν το τραγούδι. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Βαγγέλη τον Καλύμιο. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Σε ταξιτζή ή σε μπαρόβια να πας». Αφιερωμένο λοιπόν για όλους τους ταξιτζίδες, μου λέει, που κάνουν ακρόαση την εκπομπή, για τον Κώστα τον ταξιτζή από την Καλαμάτα και σε όλο, μου λέει, το ακροατήριό σου. Νικόλα, το δίνω το τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε.

Μάλιστα, μάλιστα. Υπέροχο τραγούδι, υπέροχο τραγούδι, υπέροχο τραγούδι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι. Λαϊκό τραγούδι εδώ στον Παλμό με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Ακούτε την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος, μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σαββατάκι από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Τηλέφωνο επικοινωνία μαζί μου για να ακούσουμε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι, μια και εσείς διαμορφώνετε αυτή την εκπομπή. Είναι πάντα το 6945-31-49-00. Από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό που κάνετε ακρόαση την εκπομπή. Αφιερωμένα λοιπόν τα τραγούδια που εσείς επιλέγετε σε όλους και σε όλες. Για να δω όμως εδώ, θα πάμε στην συνέχεια και θα δώσουμε και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Στάθης από την Εύα Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει ένα τραγούδι από την Χαρούλα την Λαμπράκη. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Του φτωχού το σπίτι». Θέλει να το ακούσει, θα το αφιερώσει στην πολύ αγαπημένη του θεία την Κωνσταντίνα με πάρα πολύ αγάπη στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Στάθη, την καλησπέρα μου σε σένα, την καλησπέρα μου στην κυρία Κωνσταντίνα και την καλησπέρα μου και στην Εύα Μεσσηνίας και να δώσω το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζουμε όμως το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, για να πάμε εδώ να δώσω και ένα τραγούδι. Συγγνώμη. Και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Μέρια από το Σταυροπήγιο Μεσσηνίας να αφιερώσει για τον Άντ πάρα πολύ αγάπη, στον Παλμό, σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής και σε όλους τους χωριανούς της στο Σταυροπήγιο Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει από την Κέτι Γκρέι το τραγούδι που έχει τίτλο «Τέτοια κούκλα και τσαχπίνα». Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω, να πω την καλησπέρα μου στη Μέρια εκεί στο Σταυροπήγιο Μεσσηνίας και σε όλη την παρέα της και να δώσω το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα, συνεχίζουμε όμως το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Παλιόλαϊκό τραγούδι εδώ στον Παλμό με τον κύριο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Και το επόμενο τραγούδι που ακολουθεί θα το ακούσουμε από τον Κώστα τον Κόλια και έχει τίτλο «Οι καρδιές που αγαπάνε». Το τραγούδι είναι αφιερωμένο από το φίλο μας Θανάση από τον Άρη Μεσσηνίας που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θανάση, την καλησπέρα μου και στον Άρη Μεσσηνίας, φίλε. Και το δίνω και το τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε, παιδιά.

Μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας. Φιλαράκια, Παλμός παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνία μαζί μου είναι πάντα το 6945314900. Για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις, ακούτε τη μοναδική εκπομπή που εσείς τη διαμορφώνετε με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε και φυσικά και τις δικές σας αφιερώσεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι πάντα το 6945314900. Για να πάμε εδώ στην συνέχεια να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου Ηλίας ο Ζαγαρέλος από το Ασπρόχωμα από την Καλαμάτα να αφιερώσει στην παρέα του και στην οικογένειά του. Στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Πάνο Μαρίνο με τίτλο «Φτάνει ο καημός». Την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Ηλία και τον Ζαγαρέλο στο Ασπρόχωμα. Το δίνω το τραγούδι.

0: μάλιστα. Θα συνεχίσουμε όμως το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Τι που πάμε, ποιον θα ακούσουμε? Α, τον Τάσο τον Μπουγά. Το θέλεις μπουζούκια, πάμε. Μάλιστα, ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Παναγιώτης από την Κορώνη. Θέλει να το ακούσεις και να το αφιερώσεις στην Λιντίτα, όπως επίσης και στην Λούση. Επίσης θα το αφιερώσεις και στο γιο του τον Χρήστο, με πάρα πολύ αγάπη. Παναγιώτη, την καλησπέρα μου σε σένα, στην παρέα σου, την καλησπέρα μου και στην Κορώνη, φίλε, και το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε. Γεια, Παναγιώτη, τι γίνεται?
1: Πάμε το τραγούδι, το έχουμε. Πού αλλού?

0: Και άμα δεν γουστάρεις, πάω και μάλλον. Δεν έχω προβλήμα.
1: Καλό, καλό, καλό. Την καλησπέρα μου στην Κορώνια, την καλησπέρα μου, παιδιά. Να είστε πάντα καλά. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας και πριν περάσω στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής και επανέλθω για την τρίτη και τελευταία ώρα του προγράμματος, πάμε να δώσω και να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Βασίλη Τερλέγκα. Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Αργυρούλα. Θέλει να αφιερώσει το τραγούδι στον Παλμό, σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής και σε όλα τα φιλαράκια, μου λέει, αφιερωμένο το τραγούδι. Μοναδικός και ανεξάρτητος. Ακούμε από τον Βασίλη Τερλέγκα. Την καλησπέρα μου, Αργυρούλα, την καλησπέρα μου. Πάμε να το δώσω να το ακούσουμε το τραγούδι. Και καλή συνέχεια, Αργυρούλα.

έκανε η φύση. Στα δύσκολα εγώ βρίσκω τη λύση. Είμαι αντάρτης στην ψυχή και το παλεύω πάνω σαν φύλακτες διαβάζω.

0: Υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-069-798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι Κεντρικής Αγοράς της Καλαμάτας. Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1.000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απέτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
8: Έχουμε τη λύση. Κάργας. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Κάργας. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Κάργας. Τηλέφωνο 6936 853586. 85 Κάργας. Για να μην σας λείπει τίποτα.
9: Κατάστημα Κάργας. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
10: Ανοίγουν τα σχολεία, Στράτο. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τυρί ζαμπόν. Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
11: Αγοριά, ξεκολλήστε. Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, φλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
10: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
11: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σνίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαροκροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
10: Σωθήκαμε, φίλε.
12: Όλοι οι γονείς παρών 147 στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
13: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπη Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα Μπάμπη Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας. Φιλαράκια και κυρίες και κύριοι, την καλησπέρα μου. Την καλησπέρα μου και στη φίλη μας την Κωνσταντίνα εκεί στην Αμαλιάδα. Την καλησπέρα μου, Κωνσταντίνα, την καλησπέρα μου. Και μου λέει ωραίο τραγούδι, μου λέει, έβαλε η Αργυρούλα. Ωραίο τραγούδι ήταν, ωραίο ήταν. Ωραίο ήταν. Τερλέγκας, ναι. Ναι, ναι, Κωνσταντίνα, ναι, Κωνσταντίνα. Και καλό ξημέρωμα, Κωνσταντίνα. Πάμε λοιπόν εδώ στην συνέχεια να δώσει και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κωστάκης. Κωστάκη, την καλησπέρα μου, ρε φίλε. Την καλησπέρα μου, έτσι, λίγο νωρίς. Να είμαστε καλύτερα. Για τον φίλο μου τον Κώστα από την παραλία της Καλαμάτας μου λέει: καλό καλά, θέλω κι εγώ να ακούσω ένα τραγούδι από το Λευτέρη Μυτιληναίο με τίτλο Όλες οι Αγάπες. Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο, όπως επίσης και στον εαυτό του. Κωστάκη, το δίνω το τραγούδι. Πάμε, το δίνω. Πάμε να το ακούσουμε και βλέπουμε.

Μάλιστα, ναι, δεν πρόλαβα να κάνω την επόμενη επιλογή. Φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, πάμε να σας δώσω ένα τραγούδι. Το είχα ετοιμάσει για αργότερα. Πάμε να το ακούσουμε τώρα.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ συνεχίζοντας το πρόγραμμα, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Διονύσης ο Μπαρούνης από τον Άγριλο Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει και αυτός ένα τραγούδι από την Τζίνα την Σπηλιωτοπούλου. Μάλιστα. Το Όλα για το Πουστάνι έχει τίτλο το τραγούδι. Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Διονύση, την καλησπέρα μου φίλε, την καλησπέρα μου και στον Άγριλο Μεσσηνίας, και το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βραδάκι. Όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σαββατάκι, από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, σε αυτή την εκπομπή ακούμε παλιό λαϊκό τραγούδι. Ακούμε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς θα επιλέξετε, και όταν υπάρχει χρόνος, επιλέγει και η εκπομπή να σας αφιερώσει παλιό λαϊκό τραγούδι. 6-9-45-31-49-00, το τηλέφωνο της εκπομπής, να το πω πιο αργά μου λέει, πες το πιο αργά μου λένε. 6-9-45-31-49-00, το τηλέφωνο της εκπομπής. Μπορείτε να επικοινωνείτε για να ακούσουμε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι και τη δική σας αφιέρωση. Από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπου και να βρίσκεστε, σε αυτή την εκπομπή θα το ακούσουμε. Για να πάμε να δώσουμε όμως ένα τραγούδι για τη φίλη μας την Κωνσταντίνα από την Αμαλιάδα. Κωνσταντίνα, την καλησπέρα μου από την Καλαμάτα. Θα το αφιερώσει στην ξαδέρφη της, στην αδερφή της με πάρα πολύ αγάπη και σε όλες τις φίλες της στην Καλαμάτα. Για να ακούσουμε, Κωνσταντίνα, για να το ακούσουμε, Μιχαλόπουλος, Πυριώτισσα.

θα λέγατε, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, αυτό το τραγούδι που έχω επιλέξει να σας αφιερώσω θα πρέπει να το ακούσετε. Ένα υπέροχο ζεμπέκικο, ένα υπέροχο λαϊκό τραγούδι θα ήθελα να το αφιερώσω σε όλους και σε όλες εσάς που αγαπάτε το λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό για άλλο ένα βράδυ με τον κύριο Καλόκαρδο. Αφιερωμένο λοιπόν σε όλους και σε όλες εσάς από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό που κάνετε ακρόαση στο πρόγραμμά μου. Με σένα τάβαλα ζωή, έχει τίτλο το τραγούδι και το δίνω να το ακούσουμε.

Μάλιστα, υπέροχο τραγούδι, υπέροχο τραγούδι. Για να πάμε εδώ να σας δώσω και από τη Ρένα Κουμιώτη να ακούσουμε ένα υπέροχο παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι με τίτλο «Το κερί μου έλειωσε». Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι πάντα το 69-45-31-49-00. 12 και 14 λεπτά μου λέει το ρολόι της εκπομπής και πάμε να δώσουμε να ακούσουμε το τραγούδι.

μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζουμε, φιλαράκια. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας. Παλμός παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βραδάκι. Όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Πάντα ώρα Ελλάδος και πάντα με παλιό λαϊκό τραγούδι. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-4900. Γιατί δίνω το τηλέφωνο? Για να ακούσουμε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι και την δική σας αφιέρωση που εσείς θα επιλέξετε. Είναι η μοναδική ραδιοφωνική εκπομπή που εσείς τη διαμορφώνετε με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Όταν όμως υπάρχει λίγος χρόνος, ακούμε και κάποια τραγούδια που επιλέγει η εκπομπή. Όταν υπάρχει χρόνος. Να σας αφιερώσουμε σε όλους εσάς που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμα μας όμως με ένα τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μας ο Διονύσης ο Παπαδόπουλος από τα Πηλιατρά Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει από τον Μαργαρίτη τον Γιώργο το τραγούδι που έχει τίτλο «Ο Άσωτος». Διονύση, την καλησπέρα μου και στα Πηλιατρά Μεσσηνίας, φίλε, και το έχω και το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε. Να είσαι καλά και ανέβασε λιγάκι, έτσι. Ανέβα λιγάκι, γιατί από ό,τι κατάλαβα πεσμένος είσαι. Πάμε να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμα, φιλαράκια, και 23 λεπτά μου λέει το ρολόι της εκπομπής. Και πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μας ο Δημήτρης από την Οτάβα του Καναδά, που κάνει ακρόαση την εκπομπή εκεί στον Καναδά. Δημήτρη, την καλησπέρα μου, φίλε. Σου εύχομαι και ένα καλό απογευματόπρατο από την Καλαμάτα. Να είσαι καλά. Μου ζήτησε να ακούσουμε από τον Παναγιώτη Μιχαλόπουλο το τραγούδι που έχει τίτλο «Διώξε με». Μάλιστα. Το έχουμε, Δημήτρη. Το δίνω το τραγούδι. Την καλησπέρα μου, καλό απογευματόπρατο. Την καλησπέρα μας από την Καλαμάτα και την αγάπη μας εκεί στον Καναδά, φίλε. Να είσαι πάντα καλά και το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Και 26, μάλιστα. Έχουμε λίγο χρόνο, έχουμε χρόνο. Θα τα ακούσουμε, παιδιά, τα τραγούδια όλα. Πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από τη Μεσσίνη. Θα το αφιερώσω για την γυναίκα που τη βάζω με πάρα πολύ αγάπη, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θέλει να ακούσει το τραγούδι από τη Δημήτρη Ευσταθίου. Θα το ακούσουμε με τίτλο «Στου Χαροκόπου και στην Καλυθέα». Γιάννη, την καλησπέρα μου και στη Μεσσίνη, φίλε, και το δίνω για το τραγούδι. Το δίνω, πάμε να το ακούσουμε.

Μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμα. Συνεχίζουμε τις επιλογές σας και 30. 12 και 30. Μάλιστα. Ο Χάρος έρνει το χορό, έχει το τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Μανώλη Αγγελόπουλο. Μου το ζήτησε ακροατής από Βελίκα. Δεν θέλει να φέρουμε όνομα. Ακροατής από Βελίκα θέλει να ακούσει το τραγούδι. Ο Χάρος έρνει το χορό. Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Φίλε, το έχω το τραγούδι, το δίνω, πάμε να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου λοιπόν και στην Βελίκα. Μεσημείας.

Μάλιστα. Εγώ αυτό το τραγούδι το ξέρω με αυτό το τίτλο. Γραβάτα μαύρη εγώ φορώ. Αυτός είναι ο τίτλος, ο σωστός τίτλος αυτού του τραγουδιού. Γραβάτα μαύρη εγώ φορώ. Συνεχίζουμε όμως το πρόγραμμά μας, φιλαράκια και κυρίες και κύριοι. Έχω ένα ακόμη τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Μαρία τον Νυχτοπούλη από την Καλαμάτα. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής ένα τραγούδι από την Αρετή την Κυπρέου. Θα το ακούσουμε και έχει τίτλο «Όταν περνώ και βλέπω φώτα». Μαρία, την καλησπέρα μου, σε έχουμε και ένα καλό ξημέρωμα και το έχω το τραγούδι. Πάμε να το δώσουμε, να το ακούσουμε.

Μάλιστα, από ό,τι βλέπω μου δώσε το δικαίωμα ότι έχω προλαβαίνω να σας αφιερώσω κι εγώ δύο τραγουδάκια μέσα από τις επιλογές μου, να αφιερώσω σε όλους εσάς που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι από την Βάσια την Στεφάνου, ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Απόψε θα ξεχάσω». Το αφιερώνω σε όλους και σε όλες που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό και στην εκπομπή «Νύχτερη Περίπολος» με τον Γιώργο Καλόκαρδο.

Μάλιστα. Και πριν πέρα στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, πάμε να σας δώσω και να ακούσουμε ένα υπέροχο παλιό λαϊκό τραγούδι από τον Μπάμπη τον Τσετίνη, με τίτλο «Αλίτισα», αφιερωμένο για όλους και για όλες. Θα το ακούσουμε και το Καλαμαδιανό μετά τα διαφημιστικά μηνύματα.

0: Αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της Υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η Υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-069-798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά από το εργοστάσιο απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο, με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απέτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιο, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης, Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και τιμές που θέλεις, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
8: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Κάργας. Τηλέφωνο 6936 853586. Κάργας. Για να μην σας λείπει τίποτα.
4: Κατάστημα Κάργας. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
9: Ανοίγουν τα σχολεία, Στράτο. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τυρί ζαμπόν. Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
10: Αγοριά, ξεκολλήστε! Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
9: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
10: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σνίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαροκροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
9: Σωθήκαμε, φίλε.
11: Όλοι οι γονείς, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
8: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπη Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα Μπάμπη Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό, ακούσατε Παλμό 90,5 και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μία εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σαββατάκι από τις 10 στις 1 η ώρα μετά μεσάνυχτα, πάντα ωραία Ελλάδος. Φίλοι και φίλες, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς για την ακρόαση που κάνατε και ειδικότερα γιατί αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι. Θα ήθελα όμως σε αυτό το σημείο να σας ευχηθώ σε όλους και σε όλες μια καλή εβδομάδα, να είστε πάντα καλά, να έχετε την υγεία σας και όλα τα υπόλοιπα γίνονται. Εμείς φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, πρώτα ο Θεός, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη το βράδυ στις 10 εδώ στον Παλμό με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια και όταν υπάρχει χρόνος βάζουμε κι εμείς κανένα τραγούδι να ακούσουμε από την εκπομπή εννοώ. Φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Ανανεώνουμε πρώτα ο Θεός το ραντεβού μας για την Τετάρτη το βράδυ εδώ στον Παλμό στις 10 με τα παλιά λαϊκά τραγούδια, με τα δικά σου παλιά λαϊκά τραγούδια που και εσείς επιλέγετε. Γεια σας. Να είστε πάντα καλά. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας.

0: Θερμός 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.

0: 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.